0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ναρκωτικό. Και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιά σου να αφήσει κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυρίσκια και τσοκλογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσοκλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Το μόνο που κατάφερε να δώσει στον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Μπτσιάγμα. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Σοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Και αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr. Thank you.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

there now.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Τον μόλι που κατάφερε να δώσει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Μπετσιάγμα! Μπράσο! Τσιάγμα! 78-73. 5-6 ο Τσιάγμας. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Harris, come drop that.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
7: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
8: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 6 Dog Training.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τεστ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Τεστ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Μπουμπουχάλια είναι ρε μάνα.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερε να βρει στον Κέσσαρ. Κέσσαρ, τρέχει. Μπουτσιάκμα! Μέσα! Τσιάκμα! 78-73. 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο. Ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: κάτι υπήρχε καλύτερο,
1: κάτι
0: πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: Το μόνο που κατάφερε να βρει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Μπουτσιάκμα! Μέσα! Τσιάκμα! 78-73. 5 στα 6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο. Ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλεί. Αποκρούει στον Άρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Υπήρχαν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις για την προηγούμενη εκπομπή στα τα παιδιά. Οπότε σήμερα εμείς για τις επόμενες δύο ώρες, όχι μία ώρα, sorry, για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε εδώ παρεάκι. Και μετά φυσικά το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά. Ο Θανάσης δηλαδή θα μας αλλάξει μετά, ο Θανάσης ο Κυλώνης. Δίπλα μου στα πλήκτρα είναι ο Πρόδρομος, ο οποίος τον ευχαριστούμε γιατί και αυτός είχε μια δουλειά και άφησε τη δουλειά του για να είναι εδώ. Και αυτό δεν σας το λέω τυχαία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, αυτό το οποίο κάνουν είναι να αφήνουν τις δουλειές τους, τις εργασίες τους, για να υπάρχει ζωντανό πρόγραμμα στο heraklisradio.gr. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω και εμείς όσο μπορούμε να στηρίζουμε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο θα κρατήσει ψηλά τη σημαία του συλλόγου. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει συγκεκριμένο λόγο ο οποίος έγινε. Και είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο θα πορεύεται πάντα μόνο για τα συμφέροντα του Ηρακλή μας. Και το λέω γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ξαφνικά αγαπήσανε τον Ηρακλή μόλις ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσποιούνται. Και βέβαια οι περισσότεροι θεωρώ ότι το διαπιστώσατε πριν από λίγες μέρες. Αναφέρομαι για τα συμβάντα τα οποία γίνανε εδώ, στον περίβολο του ΓΣ Ηρακλής. Είδατε αντιμετώπιση που είχαν όλοι οι άλλοι απέναντι σε ένα γεγονός το οποίο αδιαφυσβήτητα έγινε μια αηθή, μια δειλή επίθεση από τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αξιολογούμε σωστά και να έχουμε άποψη το ποιο ραδιόφωνο είναι Ηρακλής και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συλλόγου και ποιο δεν είναι και εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Εντάξει. Είδατε τι έγινε με τους υποκριτές. Εμείς υποκριτές δεν θα γίνουμε ποτέ. Ακόμα και όταν δεν θέλουμε να βγάλουμε κάποια είδηση, δεν το κάνουμε αυτό τυχαία. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του συλλόγου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, που σήμερα ένα site εδώ από αυτά που λέμε του Ηρακλή έγραψε και έγραψε ότι ακόμα και να γνωρίζουμε ποιοι παίχτες θα πάρθουν στο μπασκετικό Ηρακλή, δεν θα πούμε τα ονόματά τους για το καλό του συλλόγου. Αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και εμείς εδώ, και πόσο περισσότερο εγώ και από τις εκπομπές μου στο Ηρακλής Radio και από τις εκπομπές που κάνω με τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη.
1: Πάντως θα έπανε κάτι.
0: Για πες.
1: Άκουγα τις φράσεις λίγο τους ύποπτους.
0: Ναι.
1: Και μου έμεινε μια φράση η οποία είναι πολύ σημαντική, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Ότι το όλο ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στην πόλη μας, δεν είναι οπαδικό. Και δεν πρέπει ο κόσμος, όχι μόνο του Ηρακλή και γενικότερα της πόλης, να το δει ως ένα οπαδικό γεγονός. Είναι κάτι που αγγίζει όλη την πόλη.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι και να το ξεκαθαρίσουμε. Το ότι δεν μας υπολογίζουν που λένε κάποιοι και όλες αυτές τις παπαριές, τις λένε γιατί έχουν τους λόγους τους. Το αν μας υπολογίζουν ή όχι το έχετε δει. Το είδατε πριν λίγες μέρες, το βλέπετε συχνά πυκνά. Όπως και να το κάνουμε όμως, δεν είναι προκλητικό αυτό το οποίο λέμε. Εάν τυχόν κάποιοι δεν μπορείτε να εναρμονιστείτε με την αλήθεια, δεν σας φταίμε εμείς. Δεν σας φταίμε εμείς. Όπως και να έχει, το περιουσιακό στοιχείο και το σπίτι του Ηρακλή είναι όλη αυτή η περιοχή που είναι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πώς να το κάνουμε, μπορεί να αλλάξει αυτό? Μπορεί να αλλάξει αυτό? Δεν γίνεται, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπόρεσε να αλλάξει όταν κινήσατε γη και ουρανό για να βάλετε πρόστιμα και προσαυξήσεις σε συνεργασία με τότε κάποιους κρατικοδίαιτους, να φτάσετε ένα ποσό των 6 εκατομμυρίων στα 600 για να μπορέσετε να πάρετε τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου. και πάλι δεν το καταφέρατε. Γιατί έχουν γνώση οι φύλακες, γιατί ξέραμε τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Γιατί όσο εμείς το είχαμε για αθλητικές δραστηριότητες σε αυτό το χώρο, δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα απολύτως. Μέχρι κάποια στιγμή να δικαιωθούμε, γιατί γίνανε πολλά και διάφορα τότε. Και κανονικά αυτός ο οποίος θα έπρεπε να επιβαρυνθεί ακόμα και εκείνα τα περιβόητα 5-6 εκατομμύρια θα ήταν κατά πρόσωπο και όχι σαν σύλλογος, όπως το κάνανε άλλες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ όλα αυτά σας τα λέω, ξεκίνησα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί το Ηρακλής Radio, όλα αυτά τα οποία κάνει, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, να ευχαριστήσω τον Μοντεκάλβο, τον Φάμπιο, να τον ευχαριστήσω για τα 5 ευρώ που μας έστειλε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν δεν συμβαίνουν τυχαία. Τίποτα. Μην πιστεύετε ότι ξαφνικά είναι κάποιοι συναισθηματικά φορτισμένοι και όλα αυτά. Όλα στοχοποιούν σε κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και με τις δικές μας, τις αν θέλετε αποφάσεις και με τα δικά μας τα πεπραγμένα, πρώτα απ' όλα έχουμε γίνει εμείς στα δικά μας πάρα πολύ αυστηροί. Όλα τα κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα. Γιατί όπως λένε οι παλιοί, οι παππούδες, όποιος καίγεται πού, στο χυλό ψάγει το γιαούρτι, πώς το λένε ρε, κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, το Ηρακλής Radio πάνω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει, ετοιμάζεται να σας δώσει και πολύ μεγάλη χαρά. Η πρώτη χαρά έρχεται το Σάββατο 23 του μηνός, δεν είναι Σάββατο
1: 23 του μηνός,
0: 23 νομίζω. Έχουμε το πρώτο event εδώ,
1: ναι, Σάββατο,
0: στο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, που εδώ θα έχει DJ, θα έχει πάρα πολύ κόσμο φυσικά από το Ηρακλής Radio, θα είμαστε και όλοι εμείς εκεί, η παραγωγή, θα συζητήσουμε, θα έχει πολλά, πώς το λένε, παιχνιδάκια για τα παιδιά, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για τους φίλους του Ηρακλής Radio. Για ποιους? Για όλους εμάς. Και ετοιμαστείτε, γιατί μετά 3 Ιουνίου γίνεται ένα πολύ μεγάλο, εκεί θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Είναι η μεγάλη μάζοξη που θα κάνουμε. Σε ποιο μαγαζί, ξέρεις?
1: Στο Soul.
0: Μάλιστα. Και εκεί θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Πραγματικά θα είναι πάρα πολλές οι εκπλήξεις, θα είναι πάρα πολλά τα show που θα γίνουν. Πιστεύω ότι θα είναι ένα κιανόλευκου χαρακτήρα, ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο δεν θα έχει τελειωμό και σίγουρα θα χαμογελάσουν τα χυλάκια όλων των ομοειδεατών μας. Να πάω σε μηνύματα και μετά συνεχίσουμε. Λοιπόν, DJ Vandenburg, που είναι ύποπτοι να κάνουν την εκπομπή. Ηρακλάρα 1908. Είπαμε σήμερα δεν θα κάνουν τα παιδιά. Καλησπέρα Στέφανε, 1000 χρόνια Ηρακλής. Ιδιόκτητα γήπεδα στον Ηρακλή μας, από τον Αλπετσίνο. Ο Βασίλειος λέει χαιρετίσματα από τα Γιάννητσά. Γεια σου Βασίλειε. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα Στέφανε από την καταγάλανη Ομόνια, την αγάπη μας, την Αθήνα. Καλησπέρα παιδιά και 1000 χρόνια Ηρακλής. Γήπεδο στον Ηρακλή με πολλές καντίνες τριγύρω, από το Φάβιο Μοντεκάλβο που αφήνει και 5 ευρώ στο ραδιόφωνο. Στεφαναρά, από κιανόλευκη ευκαρπία, μήπως θα κάνει καμιά guest εμφάνιση ο Μονέ, γι' αυτό δεν βγήκανε οι ύποπτοι. Πάντως ο Μονέ, να ξέρετε, είναι εδώ, Θεσσαλονίκη είναι. Ηρακλάρα με οποιουσδήποτε παίχτες και προπονητές, λέει ο Βασίλης. Καλησπέρα Στέφανε από τη Χαλκίδα, την αγάπη μας, και στο Γιαννάρα στη Χαλκίδα. Στέφανε, βάλε μας τη Μίγα. Θα σας βάλω βρε Λάτσιο, θα σας βάλω, εννοείται. Καλησπέρα από τον Ηρακλής on top. Μάλιστα. Στέφανε από τα Χανιά, αναμένουμε τα νέα, το νέο μας κότς, χίλια χρόνια Ηρακλής. Υπομονή, πιστεύω αυτή η εβδομάδα είναι η πιο κρίσιμη. Υπάρχουν, θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε. Πάλι σε σένα τα φόρτωσαν οι ύποπτοι, ναι αγόρι μου, ακριβώς. Καλησπέρα Στεφ, άντε μην αργείς, έχουμε να ακούσουμε Ηρακλής Ρέντιο 3 μέρες. Θα πάθουμε τίποτα, ψυχραιμία και όλα θα γίνουν. Καλησπέρα σε όλους, χίλια χρόνια Ηρακλής από τον Ηρακλάρα. Και φυσικά καλησπέρα ο Γουρλής 33 εδώ, ο Αλέξανδρος, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Έχει γίνει όντως, έχει γίνει επαφή και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κάνει μια προσπάθεια να δουλέψει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, νομίζω Πολωνία τώρα κάπου εκεί. Πιστεύει ότι ήρθε ο καιρός να κάνει και αυτός μια προσπάθεια να δουλέψει στο εξωτερικό. Εντάξει, γίνανε επαφές όμως. Τι άλλο μπορούσε να γίνει? Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι απομακρύνεται αυτή η επιλογή, έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν επιλογές τώρα και για ξένο προπονητή και για Έλληνα προπονητή. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι παίχτες οι οποίοι, εάν εγκριθούν από τον νέο προπονητή, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή πιστεύω ότι θα έχει κλείσει, έτσι πιστεύω, εάν εγκριθούν λοιπόν από τον νέο προπονητή συγκεκριμένοι παίχτες, τότε θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και ούκο λίγοι είναι, γιατί φυσικά το ρόστερ θα έπρεπε να ήταν έτοιμο. Όχι, δεν έκλεισε στον Άρη ο Νίκος Παπάδοπουλος, Ηρακλάρα μου. Όχι, όχι. Γήπεδο μόνο σκορτατζίδες να σκάσουν οι εχθροί, έτσι. Καλησπέρα Άρχοντα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου ρε Παύλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα Στεφ από Λονδίνο. Τα φιλιά μας και στο Γιώργο, τον αγαπητό Γιώργο στο Λονδίνο. Ευτυχώς που υπάρχουν οι πονόψυχοι και το ράδιό τους και μας στηρίζουν. Ό,τι και να κάνουν γίνεται για το καλό μας, λέει ο Στίβ. Ακριβώς, ακριβώς. Οι πονόψυχοι είναι πραγματικά, μας συγκινούν καθημερινά. Φιλέσπλαχνοι, πονόψυχοι. Βέβαια, βέβαια. Δεν θέλω, ξέρετε, ξέρω τι θέλετε, να ανατιναχτώ. Έχω διάθεση να μην το κάνω σήμερα. Έχω αυτή τη διάθεση. Ξέρω ότι θέλετε να ξεσπάσω, να ταχώσω όπως πρέπει. Δεν έχω αυτή τη διάθεση για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει ως το δυνατό γρηγορότερα να κλείσουν βασικά θέματα στον Ηρακλή μας, τα οποία μας απασχολούν όλους καθημερινά, και δεν είναι άλλα από το να κλείσει το ρόστερ, να κλείσουν οι προπονητές και όλα αυτά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Το βόλεϊ νομίζω αύριο, μεθαύριο, ανακοινώνεται και ο προπονητής, ανακοινώνεται και τεχνικός διευθυντής, και πολύ σύντομα η ομάδα θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις για παίχτες οι οποίοι θα έρθουν στο βόλεϊ του Ηρακλή μας. Μπασκετικά εκεί απέναντι από εμάς, εκεί στο Ιβανόφιο, ήδη τα συζητάνε, ήδη τα βγάζει άκρη εκεί ο Γιώργος ο Πανταζόπουλος. Πλέον έχει βοηθό και τη σύζυγό του, η οποία ούκο λίγη εμπειρία, έχει μεγάλη εμπειρία, Περιστέρη Παναθηναϊκός, η οποία και αυτή από την πλευρά της θα βοηθήσει σε άλλο κομμάτι, το σύλλογο. Αλλά στο θέμα του ρόστερ πιστεύω ότι ο Πανταζόπουλος με το Λούκιτς έχουν έτοιμες τις λύσεις και να αντικατασταθούν ακόμα και παίχτες οι οποίοι τελικά δεν συμφωνήσανε, όπως σήμερα. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ ένα πράγμα έχω να πω, ότι βοήθησαν όσο βοήθησαν όλα τα παιδιά. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Δεν θα αδικήσουμε κανέναν, δεν θα αδικήσουμε ούτε τον Τζιακμά, ο οποίος πήρε απόφαση να πάει στη Ρόδο. Ενδεχομένως είχε πολύ καλή πρόταση, καλά κάνει, επαγγελματίας είναι. Εμείς τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να ανεβούμε τότε με εκείνα τα περιβόητα τρία τρίποντα. Τον ευχαριστούμε και πάντα θα είναι ένα κομμάτι στον Ηρακλή μας που θα το χειροκροτάμε, γιατί το θεωρούμε ένα από τα δικά μας παιδιά. Τώρα θα παρθούν σίγουρα και Έλληνες και ξένοι παίχτες, και κοντοί και ψηλοί, δύο Έλληνες σίγουρα, εντάξει. Και φυσικά ετοιμάζονται, έχουν ρίξει όλα τα δίχτυα τους η νέα διοίκηση του Ηρακλή στα πολυβόλα του μπάσκετ, σε αυτούς οι οποίοι θα παίρνουν πάνω τους, στην πλάτη τους, το σκορ της ομάδας. Εντάξει. Οπότε και εκεί αναμένουμε. Σίγουρα όσο δυνατόν γρηγορότερα κλείσουν και αυτά τα θέματα, τόσο δεν θα δίνουμε περισσότερα λεφτά. Γιατί όσο αργείς και κλείνουν οι παίχτες ο ένας μετά τον άλλον, ανεβαίνουν και τα κασέ κάποιων οι οποίοι στην αρχή της σεζόν είναι χαμηλότερα. Λοιπόν, επίσης αγαπάμε τον Τζιακμά, πρόσφερε με πάθος στην ομάδα, λέει ο Στίβ. Καλησπέρα Στεφ από τον Cotton Blue. Υπάρχει φήμη ότι έχουν κλείσει δύο Έλληνες κοντοί, πολύ καλά ονόματα. Ναι Στίβ, έχουν κλείσει όντως, είναι πολύ κοντά. Η Ρακλάρα ολές τα πάντα όλα, λέει ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη, δόκτορα. Επειδή είπαμε ότι θα έρθει προπονητής από το εξωτερικό, μήπως εννοούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο μέσω Πολωνίας, λέει ο Παναγιώτης και γελάει. Ο Τσιακμάς στη φάση τα είπαμε. Στέφανος έτσι απλά από τον Τάκη. Γεια σου Τάκη. Ο Δημήτρης λέει, εάν μπορείς Στέφανε και έχεις τη δυνατότητα, θα ήθελα να ονοματίσεις αυτούς που ήθελαν να πάρουν την περιουσία του συλλόγου μας, λέει ο Δημήτρης. Πολλοί ήταν σε αυτό το έργο, πάρα πολλοί. Ξεκινάμε με το κράτος και με αυτούς όλους οι οποίοι χτυπούσαν αβέρτα σε συνεργασία. Κοιτάξτε, τι είναι αυτό το οποίο λέμε κράτος, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Χρηματοδότες αυτό το κράτος είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι κάνουν και τα έργα του κράτους. Τι κάνουνε? Παίρνουν δάνεια από το ίδιο το κράτος, τα οποία είναι αγύριστα, και κάνουν δρόμους, κάνουν γέφυρες. Πρόσεξε, με ξένα κόλυβα, με τα κόλυβα τα δικά μας κάνουν μνημόσυνο. Κάνουν όλα αυτά και μετά ξεπληρώνουν σε εισαγωγικά τα δάνειά τους, αφού έχουν πάρει χρήματα για αυτά τα οποία έχουν προσφέρει. Ουσιαστικά Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, να ξέρετε. Πάντα είναι συγκεκριμένες οικογένειες, πάντα είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αυτοί έχουν την ναυτιλία, αυτοί έχουν τα έργα, τα δημόσια έργα. Αυτοί πάντα. Όταν λοιπόν ένα κομμάτι σαν την Αγίου Δημητρίου, το οποίο ξεκινάει από εκεί που είναι η γωνία του Κατσανίου και μέχρι την άλλη γωνία που είναι τα μπλε παράθυρα, ανήκει στον Ηρακλή. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κομμάτι, όχι απλά φιλέτο, ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Αυτό το κομμάτι λοιπόν ανήκει σε εμάς. Και κάποιοι το θέλανε να κάνουμε εμείς το λάθος, να χτίσουμε εδώ τότε που δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε συντελεστής δόμησης, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα νόμιμα. Επειδή όμως έχουμε και πολύ καλούς δικηγόρους Ηρακλειδείς και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον Ηρακλή, ξέρετε κάτι, ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, δεν είναι μια μικρή οικογένεια. Αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ηρακλειδείς οι οποίοι δεν έρχονται στο γήπεδο, αλλά αγαπάνε αυτό το σύλλογο. Τον αγαπάνε πραγματικά με την ψυχή τους. Και σε αυτό το χώρο υπάρχουν και νομικοί και κάποιοι ελάχιστοι πολιτικοί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, είναι επιστήμονες, σοβαροί. Όλοι λοιπόν βάλανε ένα λιθαράκι, έστω σαν σύμβουλοι, για να μπορέσουμε να αμυνθούμε σε εκείνη τη λέλαπα η οποία επικρατούσε από το 2010 και μετά, για όσους θυμούνται. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, γιατί Γιατί αποδείξαμε ότι όλο αυτό το οποίο συνέβαινε και δεν μπορούσε ποτέ να βρεθεί λύση ουσιαστική, αλλά όπως και επίσης ήταν υπερβολικό. Φανταστείτε, κάποια στιγμή είχαν έρθει οι Γερμανοί. Είχαν έρθει οι Γερμανοί, πώς τα λέγανε τότε, ρε παιδί μου, ο Φούχτεν, πώς το λέγανε, αυτός που είχε έρθει εδώ, άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος. Μην επειδή είχαν έρθει τότε. Εμείς κάναμε τότε που φάγαμε τώρα όλα τα. Εντάξει. Το λέγει κάποτε ο Πάγκαλος. Α. Και έλεγε τότε. Αυτό ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και έλεγε. Ρε εσείς, όταν έχετε π.χ. μία εταιρεία ή ένα σύλλογο ή κάποιον ο οποίος χρωστάει 5-6 εκατομμύρια, κάντε τον μία διαδικασία τέτοια που σαν κράτος να παίρνετε λεφτά, ακόμα και εφόρου ζωής, κάποια λίγα χρήματα, για να βγαίνει κερδισμένο το κράτος. Όταν εσείς κάνετε υπερβολές με πρόστιμα και προς αυξήσεις, το οποίο το 5 γίνει 500-600, ευνόητο είναι να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ. Και όταν είναι καλυμμένο νομικά ένα τέτοιο κομμάτι, θα πάρετε, ξέρετε τι θα πάρετε. Γιατί λοιπόν δεν το κάνετε διαφορετικά? Δηλαδή οι Γερμανοί είχαν λογική σε αυτό το οποίο λέγανε. Και θέλετε τώρα να γυρίσω σε αυτό που έλεγε προχθές η Ρουμάνα, γιατί είχε άδικο? Εδώ υπάρχει νόμος ο οποίος άμα έρθω και σε ψηρίσω και σου φέρω πίσω τα λεφτά, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι τέτοια κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό οι άλλοι τώρα, οι ασπροτρίχηδες, τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν ξέρουν από πού να μας πιάσουν. Από πού να μας πιάσουν εμάς, τους Έλληνες. Αφού δεν βλέπετε τι νόμοι. Οι νόμοι είναι: μπαίνεις από το ένα παράθυρο, βγαίνεις από το άλλο. Σε ψάχνει ο ασπροτρίχης από το άλλο παράθυρο, βγαίνεις από τη χέστρα. Δεν ξέρει από πού να σε πιάσει. Από ποια τρύπα θα βγεις. Θα μπεις, θα ξαναβγείς. Καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα μεγάλε GM. Ο μεγάλος πρόδρομος είναι εδώ, ο μεγάλος GM μας λείπει. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, λέει ο Παύλος ο Ραμφόπουλος. Δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο ρε εσύ Ραμφόπουλε, παρακολουθήσε μας ρε τέρας, ετέρας. Λοιπόν, πώς γίνεται ρε Στέφανε με τέτοια φιλέτα να μην έρθει μια εταιρεία να κάνει το γήπεδο και να το εκμεταλλευτεί με τέτοια παρουσία? Κρίμα να μην έχουμε ένα στολίδι, λέει ο Μάικ. Ο Κωνσταντίνος λέει, Στέφανε, θέλουμε και τα υπόλοιπα. Ο Στάθης Ήρα, ποια υπόλοιπα, θέλετε ξέσπασμα και τέτοια? Δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, από πότε σε μνημόσυνα γράφουν και ντουβάρια, άντε να μην παραφερθούμε χίλια χρόνια Ηρακλής. Μπορεί να πατήσαμε τα 59, αλλά όπως παλιά, άντε συγκρατιέμαι Ήρα, με πέτρες και καδρόνια, λέει ο Τάγκερ. Όχι, κάτι ξέρει ο Παύλος. Τι ξέρει ο Παύλος, ρε. Οχοχοχ. Και αν προπονητή θα φέρει η Ρακλάρα μας και τι γίνεται με το γήπεδο? Λοιπόν, σας είπα τι έγινε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τώρα, σας είπα επίσης ότι μιλάει με ένα ξένο και με έναν Έλληνα. Και σας είπα ότι έχει και κάποιους παίχτες έτοιμους. Αυτό βρίσκεται εδώ. Θεσσαλονίκη είναι. Αυτά. Μέχρι εκεί. Τώρα, με το γήπεδο. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο οι ενέργειες γίνονται από τον Εραστέχνη Ηρακλή. Από το ΓΣ Ηρακλή. Και γίνονται ενέργειες. Σας την είπα την άποψή μου. Άλλοι είστε θυμοσιάριδες, άλλοι δεν είστε. Η άποψή μου είναι μία, ότι θέλουμε ένα γήπεδο το οποίο να το γεμίζουμε ασφυκτικά, να χοροπηδάει όλο το γήπεδο, να είναι έδρα και αυτό το πακέτο να το πουλάς έξυπνα και ωραία σε όλους αυτούς που λέγονται, πώς το λένε, μανατζαρέι, μάρκετινγκ και τα κέρατά μου. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι ξέρετε είναι κάτι με κάτι γραβάτες, κάτι φιόγγι, οι οποίοι έρχονται, κοιτάνε το προϊόν, α εδώ ναι ναι σωστά σωστά, εντάξει. Αυτό όμως για να το κάνεις θέλεις ένα γήπεδο 12-13.000 θέσεων, το οποίο να το γεμίζεις και δεν πειράζει, να μείνεις απ' έξω ρε φίλε. Αν δεν παίρνεις το εισιτήριό σου στη σωστή ώρα, στη σωστή στιγμή, θα μένεις απ' έξω και θα περιμένεις την αναμονή. Αυτό εμένα μου αρέσει. Εγώ χορτασμένος από Ηρακλή, δεν είμαι σε τίτλους, αλλά είμαι σε τραγούδι και σε πάθος. Και αυτό το οποίο χαιρόμουν φέτος, το οποίο δεν ξανάγινε ποτέ, ήταν στο μπασκετικό Ηρακλή, που καθόμουν απ' έξω, γιατί μέσα άσε τον άλλο κόσμο, ο οποίος να το χαρεί αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ τουλάχιστον το χάρηκα για 45 χρόνια. Τι πράγμα χάρηκα? Να τραγουδάω για τον Ηρακλή μας. Πλέον δεν μας παίρνει κιόλας. Δεν την παλεύουμε. Τα νέα παιδιά όμως το χαίρονται αυτό το οποίο κάνουν, και αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή, και ταυτόχρονα αυτό που βλέπετε στο Ιβανόφιο πουλάει σε όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν, κρίνουν εάν θα πρέπει να να επενδύσουν σε μας ή όχι. Για να είστε σίγουροι, και γι' αυτό βλέπετε bet, met, set, βλέπετε. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασίες. Το βλέπουν ότι είναι μεγάλη γιορτή και στείλουν αυτή την 4K, τη μεγάλη οθόνη, και τα στάνουν με τις μπύρες, με τα λουκάνικα, με τα έτσι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιατί είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαν να το κάνουν και άλλοι και δεν μπορέσανε. Στο Ιβανόφιο αυτό το πράγμα πέτυχε και θα συνεχίσει να πετυχαίνει. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε και στο ποδοσφαιράκι. Αυτό ακριβώς. Και αυτό πρέπει να γίνει εδώ, στους χορτατζίδες. Και αφήστε αυτά τα οποία λένε, παιδιά, είναι παραμύθι τώρα, ότι δεν αφήνουν γιατί απέναντι είναι το νοσοκομείο. Ίσα ίσα, όσοι έχουν κάνει ασθενείς ξέρουν πολύ καλά ότι θέλουν να ακούνε και ένα τζέρτζελο για καμιά ώρα στη ζωή τους. Γιατί εκεί μέσα εμείς βγάλαμε ένα καλοκαίρι και κοιτούσα από το παράθυρο να δω ανθρώπους και χαιρόμουν που έβλεπα ανθρώπους, είτε να μπαίνουν σε ταξί είτε να περπατάνε. Καθόμουν και έλεγα, όπου περπατάνε άνθρωποι. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι σε ένα θάλαμο, άμα είσαι, κοιτούσα από το τζάμι. Αυτά που σας λένε όλοι οι άλλοι είναι παπαριές, να ξέρετε. Δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, και ούτε. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σε όλους σας από τον Σίνε Μπράιτ. Μάλιστα. Τι πιθανότητες υπάρχουν για ένα τέτοιο γήπεδο? Πολύ καλή ιδέα πάντως, λέει ο Γκάμπριελ. Πολλές, πολλές. Πάρα πολλές. Θεωρώ. Καλησπέρα από Αλεξάνδρεια. Την αγάπη μου στην Αλεξάνδρεια, Θωμά. Θυμάμαι, χθες πέσανε τα μάτια μου, έβλεπα παλιές φωτογραφίες. Μια φωτογραφία με το συγχωρεμένο τον Άκη, τον Αλεξάνδρεια. Πιστεύω ότι η ομάδα μπάσκετ με την προσθήκη Σέρβων που θα έχει λογικά θα είναι πολύ δυνατή. Αυτό θέλουμε, ρε Στίβ, και εμείς. Το έχω πει, θέλω ένα βοηδομούσχαρο 2-10-2-15, έτσι, με κάτι πλάτες χωρίς λαιμό, να μαζεύει τα rebound. Έναν τέτοιον θέλουμε που δεν είχαμε. Έναν τέτοιον. Λοιπόν, τι πιθανότητες υπάρχουν για... Α, αυτό το είπαμε. Άρα τώρα που ανεβήκαμε Super League, θα πρέπει να κοιτάμε το ντύσιμο του Γκαγκάτσι. Βέβαια δεν πιάνει μία του Μαρκούτσου. Κοίταξε, ο Γκαγκάτσις είναι πιο πολύ έτσι, είναι πιο πολύ μπούλης, ρε παιδί μου. Είναι πολύ, φαίνει, ρε παιδί μου, δεν φαίνει έτσι, πιο έτσι, πιο. Ισχύει ότι ο πρόεδρος θα είναι στο Σόλ και θα δώσει έκπτωση για τα διαρκεία σε όσους είμαστε εκεί? Είστε τέρατα, να ξέρετε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα από το Μιχάλη. Για το γήπεδο μάλλον εννοεί το Καφτατζόγλιο, αν θα είναι έτοιμο. Παιδιά, ο Μονεβασιώτης για το Καφτατζόγλιο μιλάει. Ο Μονεβασιώτης μιλάει για το Καφτατζόγλιο. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, για να μην τα μπερδεύουμε, προσπαθεί να κάνει το γήπεδο του ποδοσφαίρου και είναι άλλες οι ενέργειες αυτές. Τώρα, όταν θα προχωρήσουμε σε ένα καλό επίπεδο, σίγουρα θα ενημερωθεί και ο μεγαλομέτοχος. Λοιπόν, μόλις γράψανε όνομα Ισπανού προπονητή. Τι μεταγραφές θα γίνουν? Δεν ξέρω, αδέρφια, τι μεταγραφές θα γίνουν, αλλά ναι, με ένα ξένο μιλάει. Τώρα νομίζω ότι είναι προς τα εκεί, προς την Ισπανία. Άρχισαν να τα γράφουνε, εντάξει. Δηλαδή ποιος θα χρηματοδοτήσει κάτι τέτοιο? Ποιος θα το χρηματοδοτήσει? Υπάρχουν τέτοια κομμάτια, υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, Κάποτε το ανακοίνωσε και η Δημαρχία Θεσσαλονίκης, η οποία μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει. Δεν είναι το θέμα τόσο της χρηματοδότησης. Υπάρχουν άλλα θέματα πριν ξεκινήσουμε στη χρηματοδότηση, τα οποία πρέπει να λυθούν. Και ένα-ένα σας λέω ότι γίνονται ενέργειες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να μπορούμε να βάλουμε ένα τούβλο εδώ. Λοιπόν, Στέφανε, κάτι τρέχει για γήπεδο, πήρε μπρος κάτι. Αυτά συζητάμε, ότι σιγά σιγά γίνονται ενέργειες. Άκουσα κάτι για τον Ηρακλή που, που τεινάζει την Ελλάδα στον αέρα. Τι έγινε ρε Αλέξανδρε, δεν ξέρω. Κάποιον Σέλες, ούτε Σέλες ούτε Μέλες, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και αυτός. Πάντως μιλάνε, είμαι ξένο, πρέπει να είναι αυτός ο Ισπανός. Λοιπόν, αν δεν παίζει build-up, αυτός είναι, να ξέρετε. Πες μας τι άκουσες, λέει ο Ελλάς. Α, εντάξει. Από το στόμα σας και στου Θεού, ταυτή, λέει ο Κώστας. Ο Σάκης λέει: πήρες απουσία σήμερα. Είχα πολύ σοβαρό, προέκυψε δουλειά. Σάκη, γι' αυτό. Έμαθα, έκανες πάλι στα ριλίκια εσύ. Ποιο προπονητή θα πάρει ο Ηρακλής? Είπαμε, δεν ξέρουμε. Θα γιγαντωθούμε με δικό μας γήπεδο. Παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Φανταστείτε να είχαμε εδώ το δικό μας γήπεδο. Θα αλλάζανε πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και εδώ οι εγκαταστάσεις του Ηρακλή, του Εραστέχνη Ηρακλή, αλλά ένα γήπεδο τώρα το οποίο θα δίνει έναν άλλο τόνο. Δεν θα μπορούν να έρχονται και να σου λένε πολλά και διάφορα εδώ και όποτε θέλουν να περνάνε για να κάνουν τα... Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ένα γήπεδο Σκορτατζίδες είναι άλλη έγκλη, δίνει άλλη έγκλη στο σύλλογο. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των χορηγιών. Το κομμάτι της δυναμικής, όταν θα γίνει ένα γήπεδο Σκορτατζίδες, θα φέρει και άλλες πολλές χιλιάδες κόσμου στο γήπεδο. Οι Ηρακλειδείς, οι οποίοι είναι ανενεργοί, θα έρθουν έστω και μία στιγμή για να ζήσουν το καινούριο γήπεδο που θα βλέπει γύρω του Ήτα και η Μήθεου, και η Μήθεους. Θα θέλουν όλοι να το ζήσουν αυτό, ότι αυτό που κάθεσε το καθισματάκι, αυτή η πέτρα, είναι δικιά σου. Και φυσικά ζούμε ιστορία. Όπως ζούμε ιστορία με τον μπάσκετ, όλα αυτά ζούμε ιστορία. Φανταστείτε να ζήσουμε και το γήπεδο. Τουλάχιστον εμείς σαν Ηρακλειδείς ζήσαμε πολλά πράγματα. Αν μπορέσουμε να ζήσουμε και το γήπεδο, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου θα είναι η πραγματοποίηση του ποδοσφαιρικού μας γηπέδου. Θα αλλάξουν όλα για το σύλλογο. Εμείς το φωνάζουμε πάντα, το πιστεύουμε. Πολλά και διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε άλλες εκδηλώσεις. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Να ξέρετε κάτι. Ο Ηρακλειδέας έχει πολύ φαντασία. Και κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Πέστε το, τι είναι τέτοια η κουλτούρα μας. Έχουμε μια καλλιτεχνική φλέβα. Τι διάολο, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έχουμε πιο πολύ χιουμόρ. Δεν ξέρω. Και είμαστε οι ίδιοι οι οποίοι, κάνοντας την αυτοκριτική μας πολλές φορές, όταν βγάζουμε κάποιες στιγμές, όπως για τη φουκαριάρα τη μάνα μας, εκείνο το πανί, θέλει ρε φίλε και λίγο μυαλό για να το θέλει. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ένα από τα πιο ωραία πανό. Εντάξει. Ή με τα τζατζίκια. Ή με το... Αυτά όλα σας το λέω. Μία τζατζίκι, μία πατάτες. Αυτά όλα σας τα λέω γιατί καμία άλλη ομάδα δεν έχει αυτή την ευφυΐα. Έχουμε δηλαδή κουλτούρα στο σύλλογο και έχουμε πράγματα να κάνουμε στα πολιτιστικά δρόμενα πράγματα. Τα έχουμε κατά νου. Γιατί ο Ηρακλής, μην ξεχνάμε, σαν σύλλογος, δεν γεννήθηκε για να παίζει μόνο μπάλα. Ο Ηρακλής γεννήθηκε για όλα. Δημιουργήθηκε για όλα τα άλλα. Έτσι Στέφανε, 12-14.000 θέσεις και να ψάχνουμε μυστήρια έξω από το γήπεδο. Χίλια χρόνια Ηρακλής Λυτή. Γεια σου ρε Λυτή. Ζούμε καλές εποχές στον Ηρακλή μας, λέει ο Βασίλης. Όπως παλιά που τα ζήσαμε παντού. Δεν είχαμε λιμένα τα βασικά, γι' αυτό δεν κάναμε γήπεδο. Επίσης δεν μας έδωσε κανένας έτοιμο γήπεδο, εννοεί ως όλο το κράτος. Με το γήπεδό μας θα έρθουν οι τίτλοι, λέει ο Κώστας. Στέφανε, θέλουμε μπλε ηλεκτρικ γήπεδο 13.000 θέσεων, τώρα το θέλουμε. Ωρε φίλε, μπουλβάι, ψήνομαι, μπλε ηλεκτρικ. Ωρε φίλε, τι είπες τώρα. Να περνάνε και να ζαλίζονται, να βλέπουν τα φώτα και ούτε κουνούπι θα πλησιάζει με τα μπλε ηλεκτρικ. Την τελευταία δεκαετία τώρα είναι τα καλύτερα Ηρακλάρα, λέει ο Βασίλης. Στεφ, ο Μονέ στη συνέντευξη στον Κυλώνη δεν ανέφερε κάτι για γήπεδο, φαινόταν να μην έχει ιδέα. Μα δεν είναι θέμα του Μονέ. Παιδιά, μην τα μπερδεύουμε. Το γήπεδο, τα περιουσιακά στοιχεία, το γήπεδο του Ηρακλή είναι θέμα του ερασιτέχνη Ηρακλή. Δεν είναι του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι μεγαλομέτοχος στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Ηρακλής. Μην τα μπερδεύουμε. Μακάρι θα το ήθελε. Δεν θα το ήθελε ο Μονεβασιώτης αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ήθελε ο Μονεβασιώτης να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά στο Καφτατζόγλιο, όχι τις κάμερες, όχι τα δημοσιογραφικά, όχι τα τουρνικέ, όχι τα μουρνικέ, και να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά και ενίκεια. Δεν θα ήθελε να πάει σε ένα γήπεδο δωρεάν? Εσείς τι λέτε? Εμένα το αγαπημένο μου ήταν το πανό κομμένα πιάτα δανεικά, λέει ο Σπυράκλας. Βάλε και το game over, λέει ο Ισχνσκ. Ναι. Sold out θα κάνουμε με διαρκείας, λέει ο Κώστας. Ας δούμε γήπεδο σε 10 χρόνια και πολύ ευχαριστημένοι θα είμαστε, λέει η Ορθοδοξία. Στέφανε, πώς είδες το παιχνίδι το K15 με την K16, λέει ο Αλέξης. Μια χαρά, και K15 και νεύρο και γκολ έβαλε. Ωραίοι, ωραίοι. Ναι, και θα τους σαρώσουμε όλους, λέει ο Αλέξης.

Βάλτε το σαν εικόνα. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα να είναι εκεί το γήπεδο του Ηρακλή. Μεγάλη βαρύτητα. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Στέφανε, γνωρίζεις για την επέκταση του Ιβανοφίου τι ισχύει? Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Όταν υπάρχει ένας σχεδιασμός να γίνει για γήπεδο ποδοσφαιρικό, τώρα να κάνεις επέκταση στο Ιβανόφιο και να βάλεις άλλες 500 θέσεις ή 200, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και ριζικά κάτι. Αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα θεωρώ θα έπρεπε να γίνει και το κάνουν οι άνθρωποι του Ιβανοφίου είναι ο χώρος αυτός ο οποίος έχουμε και ο οποίος γεμίζει και είναι μια ομορφιά, να τον κάνουμε ακόμα πιο να εξελιχθεί, να γίνει ακόμα πιο μοντέρνος χώρος, να κάνουμε ακόμα και περισσότερα πράγματα και για την ασφάλεια, για όλα αυτά. Εντάξει, αυτό το χώρο με αυτά τα sold out, η εικόνα η οποία παρουσιάζει το Ιβανόφιο είναι εξαιρετική, είναι συγκλονιστική. Δεν υπάρχει speaker ακόμα και από αυτούς εδώ τους χαρτογιακάδες που να μην αποθεώσει τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν γίνεται όμως, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί πραγματικά η εικόνα είναι εξαιρετική. Λοιπόν, από τη στροφή του περιφερειακού θα χάνουνε. Σωστός ο Κώστας. Λοιπόν, Στέφανε, αν σου έλεγαν θα φτιάξουμε νέο γήπεδο σε 3 χρόνια από τώρα, αλλά θα το σχεδιάσει ο Μαρτσούκος, θα δεχόσουν? Να το σχεδιάσει ο Μαρτσούκος. Ρε φίλε, θα έπρεπε μετά να κάνω άμεσα συνάντηση μαζί του, να τον αποβλαχοποιήσω ενδυματολογικά και μετά να δούμε τι θα κάναμε. Μετά θα βρίσκαμε μία κοινή συνισταμένη. Λοιπόν, Παύλος Σαρουτσίδης, μπλε ηλεκτρικ και θα ζαλίζονται. Αυτό λέμε, Παυλάρα. Καλώς τα παιδιά, 3-0, λέει ο Κώστας. Με 12.000 γήπεδο δεν θα δεις ούτε διαφήμιση από τον ΟΠΑΠ. Τέτοιο γήπεδο είναι μικρό και για μπάσκετ. Δεν ξέρω καμιά μεγάλη ομάδα με μικρό γήπεδο. Ας μην βάζουμε ταβάνι στην Ηρακλάρα από Γινάτη. Κατά τα άλλα, σ' αγαπώ. Εσύ πιστεύεις τώρα, βάζουμε από Γινάτη. Αυτό που λες δηλαδή, αλήθεια τώρα. Δηλαδή θέλεις 25-30.000 θέσεις γήπεδο. Πού μπορεί να γίνει, πες μου. Και πες μου πώς θα γίνει. Να μην κάνουμε ποτέ, να το λέμε πάντα στον κόσμο ότι εμείς θέλουμε γήπεδο 30.000 θέσεων. Και να είμαστε και αληθινοί. Μέχρι να πάρεις τίτλους, μέχρι να πάρεις αυτά που σε χρωστούσανε, μέχρι ο κόσμος να χαίρεται με τον μπλε να βλέπει γεμάτο γήπεδο, πρέπει να έχεις μικρό γήπεδο και όχι μεγάλο, για να φαίνεται ο κόσμος σου. Η Λαρισαίοι πανέξυπνη είναι σε αυτό, η κοκκινομάγουλη, 4-5 σειρές, βλέπεις τι γίνεται και σε μάκρος. Και αρχίσανε σιγά σιγά και κάμνανε κόσμο. Μιλάω για το παλιό τους γήπεδο. Και γενικά, εσύ πιστεύεις ότι με 25.000 θα το γεμίζουμε? Εγώ μίλησα και εμπορικά για αυτό το πράγμα. Εγώ διαφωνώ, αυτή είναι η άποψή μου, εσύ μπορεί να έχεις την άποψή σου, αλλά θυμηθείτε κάτι. Όλοι όσοι λέγατε «Α, μικρό είναι αυτό, μικρό είναι τ' άλλο, μικρό είναι τ' άλλο», πήραμε το τρίτο, το μικρότερο. Δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε γήπεδο. Όσο θα είμαστε στη φάση «Δεν συμφωνώ, θέλω 30.000, θέλω 40.000, 50.000». Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ τώρα να απαντήσω, λέει ο φίλος εδώ. Θέλω 20.000 θέσεων γήπεδο και σε λίγα χρόνια θα μας χωράει. Σε λίγα όμως. Πες μια μεγάλη ομάδα με μικρό γήπεδο. Λέτε να θέλουν να μπαίνουν τζάμπα οι φιλέσπλαχνοι όπως παλιά στο Καφτατζόγλιο, λέει ο Στίβ. Ο Ηρακλής είναι η μόνη μεγάλη ομάδα στα μάτια μας και ο Ηρακλής χρειάζεται να έχει μια δική του έδρα, αγαπητέ φίλε μου. Και δική του έδρα δεν έχει. Και αναγκάζεσαι να παρακαλάς τον καθένα κάθε 6 μήνες, 1 χρόνο που γίνεται πρόεδρος του Καφτατζογλίου και συνήθως προέρχεται από τους άλλους να...

να μπορέσεις να βρεις μια κοινή γραμμή και να φτάνεις στο σημείο να λες θα συγκατοικήσω κατά ανάγκη από τη στιγμή που είναι κρατικό το γήπεδο με τον με τους όξους από εδώ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όσο θα φωνάζεις 20.000, εντάξει 20.000, ας γυρίσουν οι ξεχασμένοι πρώτα και μετά ας ονειρευόμαστε 25.000, λέει ο Μάικ. Εάν γίνει γήπεδος Χορτατζίδες θα είναι το σημείο αναφοράς της πόλης μας. 10-12.000 με προοπτική επέκταση για αργότερα, λέει ο Τζοάπη. Φυσικά με προοπτική. Αυτά τα οποία σκέφτονται όλοι είναι ένα γήπεδο πως ήταν της Ξάνθης. Κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία η οποία δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί θα βγουν και άλλοι φίλοι οι οποίοι θέλουν όλα στα... Ο καθένας θα... Εγώ θέλω μπλε ρουά. Αν γίνει ηλεκτρικ δεν έρχομαι, σωστό? Ξέρω τον Ηρακλή με καθόλου γήπεδο. Να. Και η Ράγιο με μικρό γήπεδο πάει να πάρει ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννης. Ναι, η Ράγιο με 12.000 θέσεις πάει να πάρει το ευρωπαϊκό και θα το πάρει. Και εκεί θα είναι πάνω από 100 ομοειδεάτες μας με τη Ράγιο στον τελικό. Λοιπόν, έτσι είναι παιδιά. Αυτή είναι η άποψή μου, ξανά σας το λέω. Ποια είναι πιο έδρα δηλαδή για τον αγαπητό φίλο? Αυτό που γίνεται ας πούμε με τον Παναθηναϊκό και σπάει το παρκέ και είναι όλες οι συμπεθέρες εκεί και βγαίνουν οι Μουργκάνα, πώς οι λένε, η Μαγκάνα, η Δαγκάνα, οι Γκομενίτσες και δείχνουν την πραμάτια τους. Ε, γιατί αυτό είναι ένα σοου άλλο διαφορετικό. Ή η γηπεδάρα, η old school του Ιβανοφίου που μπορεί να χωράει 3.000 κομμάτια, 3.500 κομμάτια, αλλά χοροπηδάνε και είναι έδρα. Ποιο είναι πιο έδρα λοιπόν? Επειδή λες για τις μεγάλες ομάδες τι έδρες έχουνε. Του Παναθηναϊκού που έχει, γιατί οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί μας τα λέγανε αυτά. Ότι εσείς έχετε old school έδρα κανονικά. Γιατί εκείνο και το πράγμα δεν είναι πλέον έδρα. Λοιπόν, 12-14.000 ένα ποδοσφαιρικό Ιβανόφιο, λέει ο Αλέξης, να είσαι 2 μέτρα από το αράουτ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς. Με τη Ράγιο η δική μας θα είναι μέσα ή έξω? Μέσα, μέσα κανονικά. Λέει ο Γιάννης, αυτοί που λένε για 25.000, του πει κάποιος ότι 28 έχει το καύτα. Ναι, ναι, σαν το καυτατζόγλιο λένε αυτό, αυτό. Τι λέτε ωραία, έχει γήπεδο με 14.000 που φαίνονται γηπεδάρες. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά μεταξύ 14.600 και 20.000. Γήπεδο ρε τώρα, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, προσπαθώ, σας είπα και πάλι, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία του γηπέδου, φανταστείτε να πάτε σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση. Εγώ τώρα με αυτό το παιδί που έστειλε το μήνυμα για τις 20.000 μπορούμε να είμαστε πολύ φίλοι, να βρισκόμαστε και να έχει την άποψή του. Τέτοιες απόψεις υπάρχουν πολλές. Εγώ εκφέρω τη δικιά μου άποψη, η οποία μπορεί να είναι πιο αληθινή, πιο πραγματική. Δηλαδή, ένα γήπεδο με 12.000 θέσεις, μπορέσαμε να το φτάσουμε σε ένα σημείο με 10-11 εκατομμύρια να το κάνουμε. Γιατί όταν φτάσεις στις 20.000 θέσεις, πρέπει ανάλογα να βρεις. Τώρα, τελειώσαμε. Τι? Πιο νωρίς να τελειώσουμε. Ωραία. Όταν βρεις ένα τέτοιο γήπεδο, πρέπει να κάνεις και ανάλογο πάρκινγκ και. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα, τους χώρους. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Ναι, θα πάνε οι κατσικοπόδαροι δικοί μας, λέει, δύσκολα τη βλέπω τη Ράγιο. Λοιπόν, ομορφιές, κατά ανάγκη πρέπει άμεσα, με λέει ο πρόδρομος, να κλείσω. Μείνετε εδώ, σε λίγο εδώ μαζί σας. Έτσι δεν είναι? Συνεχίζει ο Κυλώνης. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Βγήκαμε.
1: Που εγώ γιατί δεν με βλέπω.
0: Ε?
1: Δεν με βλέπω.
2: Ακούγεσαι.
1: Εδώ, εδώ. Εντάξει, άμα ακούγομαι, ραδιόφωνο είμαστε κατά βάση. Γι' αυτό λέγεται Ηρακλής, δεν λέγεται Ηρακλής TV. Οπότε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα εδώ παρέα μαζί με τον πρόδρομο. Είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Ίσως να έχουμε και, αν όχι δύο, μία τηλεφωνική επικοινωνία, παύλα συνέντευξη αργότερα. Θα δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καταφατική απάντηση για το 100%. Θα δούμε. Λοιπόν, είμαστε αρκετά χαλαρά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή, γριά οικοτέχνητο ζουμί, εδώ ξεκινάει στις 9 και 7 πρώτα λεπτά. Εντάξει, Άγγλους δεν μας λες, δεν πειράζει. Έλληνες είμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 περίπου, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Καλός, κακός. Όχι για πολλές Δευτέρες ακόμα, είναι η αλήθεια. Γιατί σε κανένα μήνα από τώρα, βασικά σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα, ξεκινάει το Μουντιάλ. Έτσι, 11 Ιουνίου είναι η σέντρα που λέμε, με το Μεξικό Νότιο Αφρική. Και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να κατέβω κάτω στην πρωτεύουσα. Αλλά μέχρι τότε θα τα λέμε κανονικά και αδιαλείπτως. Και με τον Ηρακλής δεν τον έχει, παρά την αγωνιστική ανοβρία που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες, και θα μας κρατήσει για αρκετούς μήνες ακόμα, είναι η αλήθεια, γιατί δεν έχουμε ούτε πλέον ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ, ούτε βόλε, ούτε χάντμπολ. Έχουν σταματήσει τα πάντα, τουλάχιστον ό,τι αφορά τον ομαδικό αθλητισμό, είτε στους άντρες είτε στις γυναίκες. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε πράγματα, και έτσι οι επιτελείς του Ηρακλής Τρίτου πρέπει να τους δώσουμε και πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουν ήδη οργανώσει και το πάρτι εδώ στον προάβλιο χώρο των Χορτατζίδων του Κατσανίου το μεθ επόμενο Σάββατο, σωστά. 23/5 ακριβώς, 7 ώρα το απόγευμα, με DJ, με φαγητά, με ποτά, με παιχνίδια για τα παιδιά σας, για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε το μεθ επόμενο Σάββατο, 23 Μαΐου, όπως σας περιμένουμε και 3 Ιουνίου, Τετάρτη ημέρα, είπαμε save the date, Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, εκεί για να γίνει μια κάτι σαν αποχαιρετιστήρια εκδήλωση εν ώψη της έναρξης του καλοκαιριού και γνωριμία πρόσωπο με πρόσωπο, τέτα δείτε, και να μιλήσουμε και με ποδοσφαιρικούς όρους με εσάς και με εμάς, να πούμε πολλά και διάφορα. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε και περισσότερα δεδομένα ειδήσεις στα χέρια μας. Όσο αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, που καλός ή κακός είναι, το ποδόσφαιρο πάντα είναι για οποιονδήποτε σύλλογο, όχι μόνο για τον Ηρακλή, είναι η ναυαρχίδα, είναι αυτό που καίει πραγματικά τον κόσμο, πρωτίστως, το νούμερο ένα. Η δική μου ενημέρωση είναι ότι εντός της εβδομάδας σίγουρα θα ανακοινωθεί προπονητής, και από ό,τι ξέρω, ονόματα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα μου λέει ο Στέφανος ότι έχει κυκλοφορήσει κάτι για. Να, εδώ και ο Ηρακλής λέει, έχουμε λέει κανένα νέο, λέει για προπονητή. Τώρα αυτό λέω Ηρακλής με τα πολλά S. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι μιλάμε, είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις και εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Είμαστε μεταξύ δύο ξένων και ενός Έλληνα. Τώρα για τους ξένους δεν μπορεί να πάει κάπου το μυαλό μου, γιατί είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, τα ονόματα που μπορεί να προκύψουν, είτε γνωστά είτε άγνωστα, είτε παντελώς άγνωστα, είτε ευρέως γνωστά στη Ματσάρη, είτε λίγο πιο low profile. Από Έλληνες προπονητές, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να πάει και σε πάρα πολλά ονόματα το μυαλό μας. Νομίζω ότι αν τελικά προκύψει γάμος με Έλληνα προπονητή, είμαστε μεταξύ των 2-3 γνωστών ονομάτων. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα, έτσι. Γιατί είδα και κάποια μηνύματα νωρίτερα για τον Στέφανο που λέγανε ότι αν ισχύει, το ρωτούσατε αν ισχύει ότι έχουμε συμφωνήσει με Νίκο Παπαδόπουλο. Προφανώς και δεν έχουμε συμφωνήσει. Προφανώς και είναι ένα από τα υποψήφια ελληνικά ονόματα. Τα άλλα δύο τώρα να πούμε ότι είναι ο Ζουνίδης και ο Παντελίδης. Δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού το μυαλό μου. Δηλαδή, εφόσον η ενημέρωση που έχω είναι ότι μιλάμε με δύο ξένους και έναν Έλληνα, οι Έλληνες. Ποιος άλλος είναι από αυτούς τους τρεις? Δεν μπορεί να πάει κάπου άλλο το μυαλό μου. Παπαδόπουλος, Μουσουνίδης, Παντελίδης. Αυτοί οι τρεις νομίζω είναι.
2: Έχει πει ότι δεν.
1: Εντάξει. Okay. Θα δούμε. Ας μην βιαζόμαστε. Από ό,τι ξέρω, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, βαριά, θα έχουμε νέο προπονητή. Πρέπει να έχουμε νέο προπονητή για να ξεκινήσει σιγά-σιγά και πιο εντατικά και πιο στοχευμένα ο προγραμματισμός και η στελέχωση του ρόστερ. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις παίκτες. Εντάξει, από ό,τι ξέρουμε, έχουμε συμφωνήσει με τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε σοβαρό μεταγραφικό σχεδιασμό αν δεν υπάρχει προπονητής πρωτίστως, κατ' επέκταση αν δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής, εάν και εφόσον τελικά καταλήξουμε σε τέτοια λύση τεχνικού διευθυντή, κάτι για το οποίο δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αυτό που εισπράττω με κάποιες έτσι πολύ περιφερειακές συζητήσεις που έχω επιφανειακές επιδερμικές, είναι ότι υπάρχει ένας οργασμός στα γραφεία της Μίκρας σχετικά με την οργάνωση, την πολυεπίπεδη οργάνωση της ΠΑΕ, και στο τμήμα του marketing και στο τμήμα της επικοινωνίας, και γενικότερα φαίνεται να γίνονται καλές κινήσεις. Ακόμα δεν έχουμε κάτι δεδομένο, λίγη υπομονή. Εμείς ως οπαδοί, όσοι μπορούν, αυτό που έχουμε να κάνουμε προς τιμή είναι να αγοράσουμε το εισιτήριο διαρκείας όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να διευκολύνουμε και την ΠΑΕ. Όποιος μπορεί, μην επανέλθουμε στα γνωστά και στα τετριμένα και στην αυτή την ανούσια διαμάχη. Ηρακλειδόμετρο δεν υπάρχει προφανώς. Όποιος μπορεί, το παίρνει τώρα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τα μηνύματά σας τα λέμε και μέσω των social media, στο Facebook και στο Instagram. Τα λέμε φυσικά και μέσω του YouTube για όσους μας βλέπουν και όλα παράλληλα με την ακρόαση, στο κανάλι του Ηρακλής Radio στο YouTube, εκεί στην ζωντανή συζήτηση, στο chat. Στέλνετε τα μηνυματάκια και κάνουμε κουβέντα. Είναι άκρως απαραίτητη η επικοινωνία σας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα από μόνος μου. Δηλαδή, και τώρα που μίλησα, που έκανα ένα πεντάλεπτο πρόλογο, κάτι παραπάνω, αυτό λέμε πριν με τον πρόδρομο. Πόσο άσχημο είναι όταν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έτσι. Και για εμάς, ειδικά που από αρχές Μαρτίου ουσιαστικά έχει τελειώσει το πανηγύρι, είναι πάρα πολλοί μήνες μπροστά μας χωρίς να υπάρχει αγωνιστική δράση. Δυστυχώς, αυτό το πεντάμινο από τέλη Φλεβάρη που εξασφαλίσαμε με τον γκολ του Κούσα στην Καρδίτσα την άνοδο, μέχρι 22-23 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα, αυτό το πεντάμινο, όπως όλα δείχνουν και μακάρι να διαψευστούμε, δεν θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο για να έχουμε απόλυτα έτοιμο το Καφτατζόγλιο και να μας εγγυάται ότι θα βγάλουμε όλη τη χρονιά στο γήπεδο το συγκεκριμένο. Κακός, πολύ κακός, αλλά ξέρετε, τα έχουμε πει τώρα πώς είναι η Ελλάδα, τι κολλησιεργίες υπάρχουν, τα κονδύλια, να αποδεσμευτούν τα ποσά, να συνοηθούν υπηρεσίες, όχι να πάρει ο ένας τον άλλον, υπουργοί, γενική γραμματής, προεδρείο Καφτατζογλίου, είναι ένας ψιλοφαύλος κύκλος.
0: Τέλος πάντων, βλέπα σήμερα ένα TikTok,
1: ναι,
0: του Κόντι.
1: Του Μπουρνοκόντι ή του Χρήστου Κόντι.
0: Του Χρήστου Κόντι, ναι, του βουλευτή. Και έλεγε
1: του βουλευτή.
0: Ναι, βουλευτής είναι.
1: Ποιος είναι βουλευτής?
0: Όχι, όχι, το Χρήστο Κόντι.
1: Ο Χρήστο Κόντι είναι ο προπονητής του Ότου Όφη. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι και βουλευτής.
0: Όχι, όχι.
1: Του Γιάννη Κόντι.
0: Του Γιάννη Κόντι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος έλεγε ότι έχουν αποδεσμευτεί 12 εκατομμύρια, 12,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αλλά σε πρώτη φάση, όχι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Καφτατζόγλιου.
1: Για το στίβο.
0: Ναι. Και ότι τώρα πρέπει να γίνει άλλη οικία που να ορίζει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Για να προχωρήσουν τα έργα και να είναι έτοιμα αρχές μέσα τέλη Αυγούστου.
1: Τέλος πάντων. Α, δούμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Και επαναλαμβάνω, αν προκύψουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, η μία βασικά έχει να κάνει με το handball του Ηρακλή, αυτή που ήταν να κάνουμε την περασμένη εβδομάδα. Και η άλλη υποψήφια συνέντευξη είναι με τον Νίκο Μποζιονέλο, να μας μιλήσει, να μας μεταφέρει λίγο πολύ τα όσα έγραψε φυσικά και στην συνέντευξη που δημοσίευσε με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη πριν από την περασμένη εβδομάδα. Και επειδή είναι άριστος γνώστης και των μηντιακών θεμάτων, για τηλεοπτικά δικαιώματα, για συμβόλαια τηλεοπτικά κτλ., έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο ο Νίκος Μποζιονέλος, που είναι άκρος επίκαιρο, πιο επίκαιρο πεθαίνεις, μουντιάλ εμπιστευτικό. Όχι για θέματα μπήκε γκολ το 82 στο Μουντιάλ Ισπάνια στο 85 και κέρδισε η Αργεντινή κτλ. Για θέματα που έχουν να κάνουν πίσω από την κουρτίνα, έτσι. Το πώς έχουν διαμορφώσει την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, δικτατορίες, χούντες, συνωμοσίες, στημένα παιχνίδια και όλα αυτά τα πικάντικα που μας αρέσουν και πουλάνε, έτσι. Ελπίζω μετά τις 10.30 να μπορέσει ο Νίκος να μας μιλήσει, και αν μπορεί ο Κώστας ο Μαναβής, κατά τις 10 θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, να μας πει κάποια θέματα για το τμήμα του handball, που μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγες μέρες είναι ότι συνεχίζουμε και την νέα σεζόν με τον ίδιο προπονητή. Και λογικό το βρίσκω, γιατί ήταν η σεζόν, μπορεί να μην ήρθε τελικά η άνοδος στην Α1, αλλά προφανώς και είναι επιτυχημένη. Μια ομάδα με 2 χρόνια, είναι δεν είναι 2 χρόνια ζωής, κατάφερε μέσα σε μια διετία να παίρνει τη μια άνοδο μετά την άλλη και να χτυπά την πόρτα της κορυφαίας κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια. Καλησπέρα, ο Ηρακλής on top, μάλιστα. Ο Βασίλης, ο φίλος μας από τα Χανιά. Καλησπέρα, Θανάση από τα Χανιά. Αναμένουμε τον coach στην μπάλα, λέγει, να αρχίσει να ξεκινάει ο προγραμματισμός. 1000 χρόνια Ηρακλής. Ο Ρέκ 7224, καλησπέρα. Καλησπέρα από Ρώμη. Ο Ρώμη, Ρώμη είναι από τις αγαπημένες πόλεις. Τρεις φορές έχω πάει και χαλαρά πηγαίνω άλλες τρεις. Μία εκ των τριών ήταν το Final Four του, του Volley. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Θανάση, Ηρακλάρα 1908. Έχουμε κανένα νέο για προπονητή. Ό,τι ήξερα, Ηρακλή, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα, Θανάση, λέει, πριν λίγο γράφτηκε το όνομα, λέει, του Ρούμπεν Σέλες. Εγώ, για να πω την αλήθεια, έτσι με μια πολύ, συγγνώμη, γρήγορη σκέψη, το Ρούμπεν Σέλες δεν μου λέει κάτι. Αλλά εντάξει, okay. Μου το είπε και ο Στέφανος πριν από λίγο. Λέει ένα Σέλες, ένα Σάλας, δεν μου λέει κάτι το όνομά του. Okay. Πολλές φορές και μπορεί να πάρεις και έναν άγνωστο προπονητή και να σου βγει λαχείο. Έτσι, σαν τους παίκτες είναι. Καλησπέρα σας, λέει, γράφτηκε για τον Ισπανό Σέλες, λέει, από Σαραγώσα, Ισπανία 2. Α, είναι στη Σαραγώσα Β, η οποία νομίζω φουντάρει, αν δεν έχει ήδη φουντάρει. Μισό λεπτάκι λίγο να το τσεκάρω. Πρέπει να, να είναι. Μπορεί να έχει. Στον Άρη, τι στον Άρη?
3: Ένα συνεργάτης και γερνάτε και του μαζί μου.
1: Α, μάλιστα. Ναι, η Σαραγώσα Β, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι κατηγορία με την οποία δεν πολύ ασχολούμαι στοιχηματικά. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ή έχει φουντάρει ήδη ή είναι για να πέφτει. Α, Σαραγώσα Β, λέει. Όχι ρε εσύ, Σαραγώσα Β κατηγορία, προφανώς. Λοιπόν, κάτσε λίγο μια ματιά στην βαθμολογία. Εκεί όπου η Σαραγώσα, ναι, είναι, εντάξει, δεν έχει φουντάρει ακόμα, αλλά είναι προτελευταία στο μείον 4 από την παραμονή, και ενώ έχει να παίξει άλλα 3 μάτς, 2 εντός και ένα εκτός στη Λας Πάλμας. Ναι, είναι ψιλομία να στρέψει με την τεχνική κατάσταση, αλλά οκ, ποτέ δεν ξέρεις. Η Σαραγώσα, η οποία κάποτε είχε πάρει κύπελο κυπελούχων, παρακαλώ, με αντίπαλο την Arsenal, η οποία παίζει τώρα τελικό Champions League. Να μην σας βάλω κουιζάκι, ή μάλλον θα σας το βάλω. Είναι κουιζάκι που το έχω βάλει αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, επειδή το κοινό διαφοροποιείται από μέσο σε μέσο. Ποιος ήταν ο σκόρερ του νικητήριου γκολ της Σαραγώσα στον τελικό εκείνο του κυπέλου κυπελούχου με την Arsenal, και τι το ιδιαίτερο, το πολύ ιδιαίτερο, έχει να κάνει ο σκόρερ της Σαραγώσα σε εκείνο το παιχνίδι λόγω αντιπάλου, λόγω Arsenal. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Αυτό το διαβάσαμε για τον Ισπανό Σέλες, Ρούμπεν Σέλες. Ρούμπεν Σέλες, έλα, για να το γκουγκλάρω λίγο, γιατί είναι, δεν μου λέει απολύτως τίποτα το όνομά του, αλλά εντάξει, ναι. Ρούμπεν Σέλες. Έλα, ρε, έχει περάσει από Σαουθάμπτον και Ρέντινγκ. Ναι, δεν τον είναι. 43 ουσιαστικά ετών, τα κλείνει τώρα 15 Ιουνίου, Βαλενθιάνος στην καταγωγή. Ποδοσφαιρική καριέρα Klein, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Προπονητικά έχει δουλέψει σε αρκετές ομάδες, στις πιο πολλές βέβαια σαν είτε βοηθός είτε υπηρεσιακός, αλλά από ό,τι βλέπω έχει θητεία ως head coach το 23 στη Southampton, το 23-24 στη Reading, το 24-25 στη Hull, το 25 στη Sheffield United και πλέον είναι στη Σαραγώσα. Ναι, δεν το θυμάμαι για να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, έχει δουλέψει σε καλά κλαμπ, έτσι μην τρελαθούμε. Southampton, Reading, Hull, Sheffield United, έστω και σε αυτή τη Σαραγώσα, ναι, προτάρει, δεν το λες. Ρούμπεν Σέλες. Ναι, είναι, εδώ τον βλέπουμε με προπονητική φανέλα της Βαλένθια. Λοιπόν, για να δούμε. Απεριμένουμε. Είπαμε, εγώ την, η ενημέρωση που έχω είναι ότι μιλάμε, είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με δύο ξένους και έναν Έλληνα. Είδομεν. Υπομονή. Η Σαραγώσα πάει για φούντο, λέει, και εμείς λέει θα πάρουν τον προπονητή τους. Α, το Φάμπιο Καναγάρο, αυτό δεν είναι. Δεν λέει κάτι. Έτσι, οκ, okay, εντάξει. Και για τον Ματσάρη ήταν πολύ δυνατό όνομα. Μπορεί κάποιος να σου πει τον αντίλογο και δεν μπορεί να του πει ότι κάνει και λάθος. Ήταν σχεδόν δύο χρόνια ανενεργός. Αυτός τουλάχιστον είναι κάθε μέρα στη δουλειά. Εντάξει, δεν μπορεί, παιδιά, ο Ηρακλής στην παρούσα χρονική στιγμή, όλοι λίγο πολύ θέλουμε, συμπίπτουμε στο όνομα του Βλάντα Μιλόγεβιτς. Είναι δύσκολο να έρθει ο Μιλόγεβιτς σε αυτόν τον Ηρακλή, ο οποίος έλειπε 9 χρόνια από την κατηγορία, τώρα προσπαθεί να ξανακερδίσει τα χαμένα χρόνια, τη χαμένη του έγκλη, τη χαμένη του αξιοπιστία. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν Βλάντα Μιλόγεβιτς, που ο okay, δικό μα άνθρωπο μεν, αλλά δεν είναι και γέννημα θρέμα, δεν έμαθε μπάλα εδώ στου χορτατζίδε και στη Μίκρα. Είναι δύσκολο αυτό ο Μιλόγεβιτς. Μετά από μια θητεία πετυχημένη στον Ερυθρό Αστέρα, με πρωταθλήματα και κύπελλα στη Σερβία, με κάθε χρόνο παρουσία σε League Face, είτε στο Champions είτε στο Europa League, δεν είναι και ό,τι πιο εφικτό. Που δεν ξέρω καν για το κασέ του, έτσι. Και δεν ξέρω αν έχει γίνει και κρούση, για να είμαι ειλικρινής. εντάξει, θα πρέπει να συμβιβαστούμε ενδεχομένως και με κάποιο όνομα αντιεμπορικό. Το θέμα, παιδιά, είναι να είναι καλός στη δουλειά του. Δεν είναι όλοι, όλα τα μεγάλα. Και δεν σημαίνει και ότι άμα πάρεις και μεγάλο όνομα θα πετύχεις. Τρανό παράδειγμα, το πιο πρόσφατο, Ράφα Μπενίτεθ. Προπονητικά μακράν το πιο μεγάλο όνομα που είχε στην Ελλάδα. Τα πιο πεταμένα λεφτά που έχει δώσει ο Λαφούζος. Που έχει δώσει πολλά τέτοια, έτσι. Και στον Τερίμ είχε δώσει πεταμένα λεφτά. Δεν σημαίνει ότι άμα πάρεις μεγάλο όνομα στον πάγκο, αυτομάτως θα σου κάνει και καλή ομάδα και θα έχεις επιτυχίες. Μπορεί με ένα πιο low profile όνομα να κάνεις παπάδες. Οπότε ας μην βιαζόμαστε. Και στην τελική δεν παίρνουμε εμείς, παιδιά, τις αποφάσεις, δεν βάζουμε εμείς τα λεφτά. Πρέπει λίγο να το διαχωρίσουμε αυτό, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι είναι άλλη δουλειά του οπαδού, του ρεπόρτερ, του δημοσιογράφου, τέλος πάντων αυτού που είναι γύρω από την ομάδα και την αγαπάει. Δεν λέω, την αγαπάει και σίγουρα πολύ περισσότερο και από κάποιους που πληρώνονται από την ομάδα. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, στελέχη που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αλλά είναι αυτή η δουλειά του οπαδού. Στηρίζει την ομάδα όσο περισσότερο και όσο πιο θερμά μπορείς, πολιτισμένα βέβαια, με το μυαλό στο κεφάλι, και από εκεί και πέρα τελειώνει η δουλειά σου. Δεν έχεις, η δουλειά σου να είσαι 2-3 ώρες σε κάθε τμήμα, κάθε Σαββατοκύριακο, στις εξέδρες. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Νάση, χιλιά χρόνια Ηρακλής. Και δεν υπάρχει, λέει, και έντονη μεταγραφολογία ακόμα, λέει, γιατί παίζουν, λέει, και τα πρωταθλήματα. Προφανώς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς τώρα να έχεις προχωρημένες συζητήσεις με πάρα πολλούς παίκτες, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη σεζόν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, μόνο η Β' Εθνική στην Ελλάδα έχει τελειώσει. Όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, είτε Α είτε Β' κατηγορίας, σε όλη την Ευρώπη παίζουν ακόμα. Εντάξει, προφανώς έχουν γίνει κάποιες κρούσεις από το τμήμα scouting της ΠΑΕ, αλλά οριστικές συμφωνίες δεν ξέρω αν έχουν κλείσει πέραν του Αθανασιάδη. Αν όντως ισχύει το Αθανασιάδη, που νομίζω ισχύει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού το ρε εσύ, ρε τα μηνύματα, άμα τα αφήσεις λίγο, άμα κουνείς λίγο τον... άμα σκρολάρεις λίγο, άστο, έφυγε το πράγμα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βύρονας, καλησπέρα Νάση, γίγαντα. Φάμπιο, άστους, λέει, υπάρχουν, λέει, και οι στόκοι. Α, ναι, στον Καναγάρο λες. Αυτός ο Σέλες, λέει, παίζει πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, λέει, με πολύ πίεση και καθόλου build-up, οπότε, λέει, αυτός θα είναι. Παιδιά, δεν το γνωρίζω, ναι. Για το build-up, ναι, το είχε θέσει ο κ. Μονεβασιώτης σαν... σαν όρο, ας πούμε, ότι θα πάμε σε προπονητή που δεν. Κατ' εμέ, λανθασμένο, δηλαδή, και να ισχύει αυτό και να θες να το περάσεις, δεν χρειάζεται να το κοινοποιήσεις σε συνέντευξη. Εντάξει, δεν είναι δουλειά του προέδρου, του εκάστοτε προέδρου και του ιδιοκτήτη. Τέλος πάντων, okay, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον να κάνουν, λέει, το ταρτάν γαλάζιο για το καφτατζόγλιο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ερεφραγκίσκο, αγόρι μου, λέει, 10 χρονών είσαι. Τώρα δεν σας πιάνω, παιδιά, τι ανταλλαγή μηνυμάτων είναι αυτή. Άντε του χρόνου, λέει, πάλι, λέει, στα χωριά, λέει, εκεί που ανοίξει Φραγκίσκο. Ποιος είναι, παιδιά, ο Φραγκίσκος, ο Αλβέρτης, ποιος είναι ο Φραγκίσκος? Φραγκίσκο, το γίνει, τι έγινε, αγόρινα? Τώρα εγώ μάλλον έχασα κάποιο μήνυμα κάποιου Φραγκίσκου, γι' αυτό, τέλος πάντων, δεν μπλέκω. Βγάλτε άκρη μόνοι σας. Η Ρακλάρα, λέει, τώρα είμαστε, λέει, παντού στην καλύτερη φάση την τελευταία δεκαετία, οπότε, λέει, Ρακλής μπροστά μας όλα. Ο Βασίλης ο Τούλης, πάρε τον Παπρεμονέ, λέει, άστος εγωισμού, λέει, στην άκρη, λέει, για μια φορά. Καλά, Φάμπιο, δεν ξέρεις και αν ο Παπαδόπουλος θέλει να... αν προτιμάει Ηρακλή Άρης, γιατί η λογική λέει ότι θα φύγει από το Λεβαδιακό, η λογική δεν ξέρουμε, και αν φύγει, ή στον Άρη, στον Ηρακλή θα πάει. Έτσι λέμε τώρα με το αν θέλει να έρθει. Είναι ένα ζήτημα αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Φάμπιο, λέει, θα έβαλαν τα λεφτά. Παιδιά, πολύ είναι εδώ επικοινωνία σήμερα. Ποιος είναι ο Φραγκίσκος, για ποια λεφτά μιλάτε? Φραγκίσκος Games, λέει, καλησπέρα φίλε, λέει, το παράτησε το ζήτημα, λέει, με την ομάδα σου, λέει, και ασχοληθεί με τον Ηρακλή. Παιδιά, βάλτε με λίγο στη φάση. Ποιος είναι αυτός ο Φραγκίσκος? Εγώ μόνο τον Αλβέρτη ξέρω από το αθλητικό γίγνεσθε της Ελλάδας, το Φραγκίσκο. Όχι, τι να βάλω, λέει, σκαμιά, λέει, φάγαμε. Σαραγώσα πέφτει, λέει, ναι, το θυμόμουν, ρε, εσύ, ότι είναι για φούντο. Ζητάνε ταυτοποίηση, λέει, απλά, λέει, δεν προχωράει. Για ποιο λέτε τώρα, ρε παιδιά, για εισιτήριο λέτε? Εγώ, παιδιά, που το πήρα, πάντως είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι στο λεπτό, δηλαδή, γίνεται, σου εμφανίζεται στο κινητό. Αλλά πρέπει φυσικά να κατεβάσετε την εφαρμογή αυτό, το gov.gr, έτσι. Δεν είναι. Χωρίς αυτό, δυστυχώς, δεν γίνεται. gov.gr, wallet. Είναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλλιώς την αφήσαμε την Αλφα Αθηνική, αλλιώς θα τη βρούμε. Πρώτη φορά στην ιστορία του Ηρακλής έχει παιχνίδια πλέον με VAR. Είδα τι γίνεται, πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο στην εποχή του Βάρντι. Είναι χθες και στο Λονδίνο, στο West Ham Arsenal, με το ακυρωθέν γκολ της West Ham. Που εντάξει, για να τα λέμε όλα, φάουλ έγινε, αλλά και η Arsenal έχει βάλει αρκετά τέτοια φάουλ, τέτοια γκολ με φάουλ ή παρεμπόδιση στους αντίπολους θεματοφυλάκες. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό μας ζήτημα, το αφήνουμε στην άκρη. Όπα, πρέπει να έρθει μηνυματάκι επιβεβαίωσης από έναν από τους δύο. Ωραία. Νίκο Μπουζιονέλο θα έχουμε κατά τις 10:30. Εδώ θα του στείλω και έναν αντίχειρα να καταλάβει, είμαστε κομπλέ. Οπότε θα μιλήσουμε και για Μονεβασιώτη και για τηλεοπτικά, αυτά τα per capita, πώς λέει αυτή η εταιρεία που έχει πάρει πλατφόρμα τα δικαιώματα και τα πουλάει σε δεξιά και αριστερά, Κοσμοτέ και Νόβα. Και φυσικά μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, έτσι, το βιβλίο του Νικόλα που έχει τεθεί σε κυκλοφορία εδώ και κάνα διβδόματο περίπου. Να του ευχηθούμε και καλό τάξιδο. Λοιπόν, και κάτι κόκκινες παίρνει συνέχεια, λέει τι να τον κάνουμε, λέει τον Σεϊχέλες, λέει ο Φάμπιο Καναγάρο, πάμε για τρέλες με τον Ρούμπεν Σέλες. Έχει 3 απολύσεις, λέει, σε 10 μήνες, λέει ο Θάνος. Ήτανε στον Άρη παλιά, ναι, αυτό το είπε και ο πρόδρομος, ήταν παλιά στον Άρη. Δεν ξέρω, αδερφέ, είναι, λέει, ξένη εταιρεία, λέει, παίζει να αργούν επίτηδες, λέει, μπάς και τα ξοδέψω, αλλά τα έχω έτσι, λέει, τα 1500 και τα 1500 είναι σε επεξεργασία 2 εβδομάδες. Βγάλε άκρη. Ούτε εγώ πάντως βγάζω άκρη, Φάμπιο. Δεν ξέρω για ποια 1500 ευρώ μιλάμε. Βοηθός, λέει, στον Αστέρα πέρασε ο Σέλες. Από Αστέρα Τρυπόλεως, μάλιστα, δεν τον θυμάμαι. Αλλά το έχουμε παιδιά εδώ και καμιά δεκαετία χοντρικά πάνω κάτω. Δεν παρακολουθώ πολύ στενά αλφα εθνική. Για ευνόητους λόγους, τέλος πάντων. Επίσης έλεγε, λέει, ο Μονέ ότι οι Ισπανοί προπονητές είναι που παίζουν, λέει, build-up. Το 2011 κιόλας, λέει, τον Αστέρα, λέει, τον Αστέρα, λέει, ο Σέλες, όχι ο Σέλερ. Υπάρχει και ο οποίος ο Πίτερ Σέλερ. Μην μας φέρουν κανένα Πίτερ Σέλερ. Υπήρχε και ο Σέλερ παλιό μπασκευλής του Άρη, αν θυμάστε. Λέει, ένας Αμερικανός μαύρος. Ήταν βοηθός, λέει, εκεί. Και στον Άρη βοηθός ήταν, λέει, άρα ξέρετε την Ελλάδα. Ρε πάρε τον Νικόλα, λέει, μετά από τόσα χρόνια επιστροφής, λέει, πιστεύω καλύτερα, λέει, κάποιος που νιώθει από Σούρ Λίγδα, λέει ο Φάμπιο, αναφερόμενος στον Νίκο Παπαδόπουλο. Η κάμερα, λέει, τι έπαθε, λέει ο Μαρκάτος. Ο δικός μας είναι ο Μαρκάτος. Όχι, ο δικός μας είναι ο Μαρκάκος, Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εμένα μου φαίνεται καλό το πλάνο. Ναι, καλή μου φαίνεται η ποιότητα σήμερα, πρόδρομε, εδώ που βλέπω τα μούτρα μου. Νομίζω καλά είμαστε. Αναβαθμιζόμαστε από του χρόνου και σε νέο στούντιο μεγαλύτερο και με καλύτερο εξοπλισμό, λογικά. Θα τα πούμε όλα αυτά από κοντά. Σας περιμένουμε και το μέθ' επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου, το απογευματάκι κατά τις 7 και με τα παιδιά σας να φάμε, να πιούμε και νηστική να κοιμηθούμε. Και Τετάρτη 3 Ιουνίου σε χώρο που δεν ξέρω, τον έχουμε ανακοινώσει ήδη τον χώρο. Πώς είναι το μαγαζί? Τέλος πάντων, okay. Είναι πάντως σε μαγαζί. Θα γίνει καλοκαιρινό προφανώς μαγαζί. 3 Ιουνίου θα σκάει ο Τζίτζικας.
4: Θα είμαστε σε ιστορικό χώρο.
1: Θα σε ιστορικό χώρο, ναι. Θα ανοίγουν τα τέτοια. Όπως είναι τα κύπελα τα σύγχρονα. Κλιματιζόμενο. Εντάξει, ωραία. Άρα την Μπέμπελη δεν θα τη βγάλουμε, να ξέρετε. Το 2008 λέει. Μετά μηνύματα. Να του. Μιλόγεβιτς λέει μετά την εξυγίανση. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Για ευσεβή πόδο φυσικά μιλάμε. Με τον Κοφίτη είχαμε κάνει παπάδες, λέει, αν θυμάστε. Βασικά, λέει, το 1947 γινόταν, λέει, πόλεμος, λέει ο Φραγκίσκος Γκέιμς. Καλησπέρα, ήταν καλή εκπομπή ο Σωστά 10. Ευχαριστούμε για την παρέα και την ενημέρωση. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για την παρέα Σωστά 10 ή Σωστά 10. Γιατί πιστεύω ότι ο Δερμιτζάκης, λέει, είναι κατάλληλος για την πρώτη χρονιά. Το Δερμιτζάκη, εγώ τον εκτιμώ και σε προπονητή και σαν άνθρωπο. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι μια περίπτωση. Θα μου πεις, τώρα που το λες, δεν μπορώ να την αποκλείσω στο 100% την περίπτωσή του, μιας και μιλάμε και για Έλληνα προπονητή. Ο Γούσταρ με το πέναλτι στις αίρες, λέει, εγώ, λέει, βλωσακά, λέει, πάντως. Για πού λες τώρα, ρε Φάμπιο? Α, για τον Στοφραγκίσκο, λες, ναι, οκ, γελάει. Καλησπέρα από το Κιανόλευκο Αράου, τι λέει, ρε φίλε, μας βλέπουν και μας ακούνε και από το Αράου της Ελβετίας. Παλιά που λέμε το Αράουτ, έτσι λέμε παλιά το πλάγι out, είναι Αράουτ. Αυτό πώς βγήκε, ρε φίλε, το Αράουτ? Το out, όχι, είναι το έξω. Το Αράουτ πώς βγήκε? Αράουτ. Έτσι ανέβηκες φέτος, λέει, άτιτλε. Δεν σας πιάνω και τολμώ να πω ότι δεν θέλω και να σας πιάσω. Ρε φίλε, σοβαρέψου, λέει, καλώς και στο Δερμιτζάκη, λέει, ομάδα, λέει, πλήν αλφαθενική, λέει, με στόχους, λέει, άλλαξε το επίπεδο. Πίσω στη Β' Λουζερά. Τι άρει να πάει, λέει ο Κάρι, λέει, δεν θα βάλει άλλα λεφτά, λέει, μόνο ότι έσοδα, λέει, θα έρθουν. Λούζερ, μία λέει από τι 5-6 ομάδε που πήραν λέει πρωτάθλημα. Λέει Α, ο Φραγκίσκο είναι φίλο του ΑΕΛ. Οκ, εντάξει, φτάνει, παιδιά. Στείλτε ρε το. Α, στείλτε ρε το ταγάρι από εδώ, λέει Φραγκίσκο Λεμπούλο κτλ. Θανάση Φραγκίσκο, ο Φραγκίσκο είναι ένα οπαδό, λέει τη ΑΕΛ 1924. Λέει 1924 δύσκολα. Η ΑΕΛ το 1924 δεν υπήρχε. ΑΕΛ 1964, νομίζω τότε το 64 ιδρύθηκε. Που είδε λέει το πράγμα λέει, δεν τραβάει λέει, και μπήκε στην εκπομπή να κράξει. Τέλο πάντων. Άστε μπορεί να διασκεδάζουμε λέει, με τον κόμπλο. Φραγκίσκο λέει θα προλάβουμε να παίξουμε λέει, εναντίον λέει θα εξφουντάρει. Έπεσε η ομάδα του λέει και Δευτέρα βράδυ προσπαθεί να μα τριγκάρει. Να μα ίντριγκάρει μάλλον για τόσο μεγάλη μαγνή. Αγρίνιο λέει γερά. Φραγκίσκο πλάκα σε κάνουμε ρενά. Ναι, τέλο πάντων. Και καλά, εσεί τώρα χαβαλέ κάνετε. Οκ, okay, εγώ τώρα τα προσπερνάω. Μόλις ανακοινώθηκε λέει πως έφυγε λέει, ο Έντλερ Ντέιβις. Ναι, ο Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, αν θες να κάνεις καλύτερο ρόστερ, ο Ντέιβις μόνο ως αλλαγή χωρούσε. Εντάξει, γιατί βοήθησε το παιδί από τους πιο φιλότιμους που είχαμε φέτος ξένους. Αλλά τώρα επειδή βάλε τον νικητήριο καλά με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν και για πάρα πολλά. Εντάξει, εγώ για αλλαγή τον ήθελα για να είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων. Και ο Τσιακμάς έφυγε. Του έγινε πρόταση από την ΚΑΕ, δεν τη δέχτηκε, θα συνεχίσει τον Κολοσσό Ρόδου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα. Εντάξει, μας βοήθησε παιδιά πέρυσι, ειδικά στο Final Four της Καρδίτσας. Το ότι ανεβήκαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό το οφείλουμε στον Τζιακμά. Έτσι, θυμάσαι τον πρώτο ημίχρονο του τελικού με τη Μεγαρίδα, πώς εκείνο το μείον 13-15 από την Τζιμισκή τα έστειλε τα τρία τρίποντα. Ναι, ήταν πάρα πολύ μακρινά σουτ. Δηλαδή ήθελε όντω κοχώνες για να τα στείλεις σε τελικό ανόδο. Τον ευχαριστούμε τον Τζιακμά. Είναι, προσέφερε ίσως και περισσότερα από ό,τι μπορούσε. Και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Υγεία να έχει το παιδί. Δεν χρειάζεται να κρατάμε κακίες τα λοιπά. Μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί. Έχουν αλλάξει εποχές. Θα βρούμε άλλον, λέει. Πώς θα θέλει ο Ισπανός, πού να ξέρουμε, Σερντίν, πού να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει, μπορούμε να ξέρουμε και πόσα λεφτά θέλει ο Ισπανός. 60 χρόνια ιστορία, λέει, με ένα άθλημα, λέει, και τα μισά χρόνια στη Β' Εθνική, λέει, ήρθε να μας πουλήσει, λέει, και τρέλα, λέει, καλά κάνει να ασχολείται με μεγάλα. Εντάξει, παιδιά, η ΑΕΛ είναι αμυγός ποδοσφαιρικό σωματείο. Έχει κυλάρει σε πολλές άλλες ομάδες και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στον στίβο κτλ. Αλλά η ΑΕΛ είναι αμυγός football club, τίποτα άλλο. Εγώ πάντως να ξέρετε την έχω σε υπόλοιψη την ΑΕΛ. Έτσι, είναι μέγεθος που για μένα πρέπει να υπάρχει. Έχουν γίνει κακές διαχειρήσεις τα τελευταία χρόνια με κάτι μυστήριους που έχει μπλέξει σε επιτελικά πώς θα, να μην πω τώρα ονόματα και βρούμε και τον πελά μας. Αλλά ποδοσφαιρικά να το δούμε, αυτή η δύσμηρη ελλαδίτσα ποδοσφαιρικά, μέγεθος ποδοσφαιρικό σαν την ΑΕΛ το χρειάζεται στην πρώτη κατηγορία. Το έχω πει και άλλες φορές, κάποιοι μπορεί να με κράσετε. Okay, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα μηνύματα. Ο Ντέβις λέει πήγε λέει, στο Ισραήλ για ένα μήνα. Αράου. Αράου τη λέγαμε. Τώρα κάποιοι παππούτσες μπορεί να λέγανε Αράου. Πάντως η ομάδα είναι η Αράου. Η Ρακλάρα λέει και από την εξωτική Ολλανδία, λέει ο Γιάννης. Ναι, στην Ολλανδία έχουμε κοινό. Μην το στείλετε, θέλω να παραγγείλω ένα τενεκίτη. Υπάρχει μια φήμη λέει ότι όταν Άγγλοι λέει φέραν το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και οι Έλληνες βλέπανε Άγγλους να παίζουν και όταν η μπάλα έβγαινε έξω φωνάζαν λέει our out. Α, δικό μας δηλαδή. Ναι, εντάξει, γιαστικός μύθος μου ακούγεται, αλλά είναι μια λογική εξήγηση. Our out, δηλαδή ξέρω δικό μας το έξω, το πλάγιο. Ναι, και έτσι έγινε η παρεξήγηση. Κάτι βρώμησε εδώ μέσα και τι έχει εδώ, α, τριάχι, okay. Βασικά αυτά είναι κεφαλοτήρια είναι αυτά, κεφαλοτήρι δυνατό, έτσι είναι πολύ. Ας εγώ τώρα μια εβδομάδα είμαι πρέπει να τρώω φίλε καθόλου γαλακτοκομικά, καθόλου τέτοιο, από όταν παρασχύγει κάτι εξετάσεις, λοιπόν, ενδοσκοπικής φύσεως, οπότε πρέπει για 4 μέρες να απέχω από κάποιες τροφές.
0: Αυξάνει την ηλικία.
1: Ναι, πρέπει φίλε, γιατί να σε λίγες εβδομάδες θα σας φέρω εδώ γλυκά, κλείνω τα 51. Λοιπόν, νόμιζα να νοούσα λέει, το πλάγιο. Α, ότι λέει πόσες στήρια αν δώσαμε. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι κοντά στα 1500 που έχουν φύγει. Μέχρι την περασμένη Δευτέρα που είχαμε τέτοια ώρα εκπομπή, μια εβδομάδα πριν, ήμασταν στα 1300 συμπλήν 10 εισιτήρια, ξέρω εγώ. Να μην έχουμε δώσει άλλα 200 μέσα σε μια εβδομάδα. Λέω τώρα, λέω, δεν ξέρω. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, Νέα Πέραμο Αττικής. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Εσύ εδώ μας έχεις βάλει. Α, ναι. Έχεις βάλει και παραπάνω. Έχεις βάλει. Τι, Τι έγινε, τι χάσαμε, μπήκε γκολ, άσχημο.
3: Ανατροπή της άλλης σε 2 λεπτά.
1: Ποια ανατροπή?
3: Άντε στο 4-2-1 σε 2 λεπτά.
1: Έχει ο καθένας τον ταλκά του. Έχει και ο πρόβλημα σε βέβαια το τέτοιο, τη Ράντερς. Βρε, τότε να μην και η Νάπολη να κερδίσουν. Σήμερα αυτά είναι που μας καίνε. Και με σκορ που να συνάδουν και κάπως. Δεν τα θέλουμε με τα μικρότερα δυνατά σκορ. Λοιπόν, στην Πέραματικής, τα φιλιά μου εκεί στον Μούμο GR. Ρε, μην ασχολείστε με τους Λαρισσές που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο του, λέει, σχολιάζοντας άλλους. Κατά τη γνώμη, λέει, ο καλύτερος ξένος φέτος, λέει, αλλά τέλος πάντων, λέει, εμπιστευόμαστε την ΚΑΕ. Εντάξει, ο καλύτερος ξένος σαν ποιότητα ήταν μακράν ο Justin Wright Foreman, έτσι. Οκ, okay, βέβαια έφυγε με τον τρόπο που έφυγε, αλλά η ποιότητά του δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Δηλαδή και ο Davis πήρε τα πάνω του όταν έφυγε ο Foreman. Εντάξει, οκ. Okay. Παίζει να γυρίσει ο Davis, λέει, μην τρελάνε, θέλει ένα μήνα συμβόλαιο. Εντάξει, άμα έκανε ένα μήνα συμβόλαιο στο μάτι του Ισραήλ, τώρα αυτό συμβαίνει από πολλούς πασχεμπολίστες. Όταν έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους με τις άλλες τους ομάδες, μπορούν να πάνε ένα μήνα και Ισραήλ, πηγαίνουν κάτι Εστονίες, κάτι. Στον μπάσκετ έχει γίνει κατάσταση. Ό,τι να είναι, το έχουν μπλέξει πάρα πολύ το πράγμα με πάρα πολλούς ξένους, με συνεχής αλλαγής ξένων. Φύγε, έλα, είπαν εκεί για ένα μήνα. Είναι λίγο μπασταρδεμένη η κατάσταση, έτσι. Συμπαθάτε με την έκφραση. Είναι και ένας από τους λόγους που μου γυρνάει λίγο το μυαλό στα θέματα των μπάσκετ. Λοιπόν. Έλα, παιδιά, μην ασχοληθείτε τώρα. Εντάξει, όχι με τον Φραγκίσκο. Εντάξει, περνάει και αυτός τα δύσκολα του τώρα με την ΑΕΛ να κινδυνεύει, όντως πολύ τέτοιο. Πού το διαβάστε, λέει, ότι φεύγει, λέει, ο Έντλερ Ντέιβις, λέει, ο Άσλας. Ναι. Θανάση, λέει, κανένα σημείο για σήμερα έχεις? Κοίταξε, Βίρονα, και από κάτω, Θανάση, λέει, πες γνώμη για τότε να είμαι σήμερα. Ρε, παιδιά, τώρα τέτοια εποχή δεν υπάρχουν σημεία με αξία. Το μοναδικό σημείο που έχει αξία κατ' εμέ σήμερα, στοιχηματική αξία, είναι ένα βολικό χ στην Πορτογαλία, που έχουμε το βράδυ 10 και 4 το ταυτόχρονα την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Παίζει η Σάντα Κλάρα με την Νασιονάλ Μαδέιρα. Η Σάντα Κλάρα σώθηκε την περασμένη αγωνιστική. Η Νασιονάλ Μαδέιρα, για να είναι εντελώς χαλαρή την τελευταία αγωνιστική, θέλει σήμερα ένα πονταλάκι. Με ένα πονταλάκι σώζεται και μαθηματικά. Είναι ένα χι που πληρώνει από 3 μονάδες και πάνω, αναλόγως στην εταιρεία. Αξίζει. Είναι και 2 ομάδες πάνω κάτω σε δικηβικά. Σάντα Κλάρα, Νασιονάλ Μαδέιρα. Χι στο 3+. Τώρα η Τότεναμ, η Νάπολη, η Μπενφίκα και η Sporting είναι μια τετράδα καυτών φαβορί. Καυτών. Η Νάπολη, η Μπενφίκα και η Sporting είναι καυτά φαβορί. Η Τότεναμ καυτό φαβορί δεν είναι. Ναι, μεν η Λίντς είναι πλέον αδιάφορη, αλλά στην Αγγλία, ειδικά στην Premier League, αδιάφοροι δεν υπάρχουν. Μακάρι να κερδίσει η Τότεναμ, γιατί αν δεν κερδίσει σήμερα η Τότεναμ, θα κλάψουν πολλές μανούλες. Νομίζω μόνο οι μανούλες των οπαδών της West Ham δεν θα κλάψουν σήμερα και των οπαδών της Λίντς. Έχω δίφασει και ένα Τότεναμ Λίντς πριν από λίγα χρόνια. Νομίζω σας το έχω πει κιόλας, είχε λήξει 4-3 με Κέιν μέσα, με Ριτσάρλισον, με τον Ραφίνια τότε στη Λίντς. Είχε βάλει και τα 2 γκολ της Λίντς από ό,τι θυμάμαι και γίνει ανατροπή. Δηλαδή θα δούμε και σημεία μια ανατροπή. Ήταν 1-2 ημίχρονο, 4-3 τελικό, τελευταίο μάτς της Premier League λίγο πριν φύγει η Εθνική Αγγλία για το Μουντιάλ του Κατάρ. Είμαστε τότε οικογενειακά στο Λονδίνο και πήγαμε με τον Κουμπάρο. Και κούτρα κιόλας, έτσι, εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα γήπεδο. Εκεί δηλαδή. Εκεί για το πιο φθηνό διαρκές, δεν ξέρω πώς έχει το πιο φθηνό διαρκές στην Τότεναμ, αλλά εκεί και 500 λες να το πιο φθηνό, το λες και φθηνό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο διαστημόπλιο. Με φαγητό πριν, με γκρουπάκια μέσα να παίζουν πριν τη σέντρα, με συνάντηση πριν από κάθε παιχνίδι, με παλιό αστέρα της ομάδας να σου υπογράψει αυτόγραφα ή φωτογραφίες για να τον γνωρίσεις. Εντάξει, άλλο επίπεδο, έτσι. Κατεβάζαν τα κουρτινάκια 10 λεπτά πριν τη σέντρα τον αγώνα. Όσοι κάθονταν εκεί, ας πούμε, στο μπαράκι που βλέπανε γήπεδο, 10 λεπτά πριν τη σέντρα, κατέβαινε το κουρτινάκι, σαν να σου λέει τράβα μέσα στις κερκίδες. Ό,τι έβαγε, ό,τι ήπιες, στο ημίχρονο ξανά. Λοιπόν, ναι, και εγώ λέει για αστικό μύθο, το ξέρω, λέει, αλλά δεν βγάζει, λέει, κάτι άλλο νόημα. Η αλήθεια είναι ότι άλλο νόημα δεν βγαίνει. Από το hour out κάτι βγαίνει. Και στο chat λέει κάτι μυρίζει, OK, ναι, 1386 τα διαρκείας, λέει ο Γιώργος. Έκατσε και τα μέτρησες ή έχεις inside info από την ΠΑΕ? Τότε φαμαλικά ολέ και Μπενφίκα. Κάτα στην Πορτογαλία έχει τα πιο πολλά μάτια έχουν μονόπλευρο βαθμολογικό κίνητρο. Ζιλ Βιθέντε, Τοντέλα, Φαμαλικάο. Όχι, κάτσε Φαμαλικάο, πού παίζεις, στην Εστρέλα Μαδόρα. Εντάξει, εκεί είναι και η Εστρέλα καίγεται. Εντάξει, στον Μπενφίκα Μπράγκα είναι χαμηλή απόδοση, γιατί η Μπράγκα ούτε εντελώς αδιάφορη είναι και είναι και η Μπράγκα, έτσι, είναι η τέταρτη δύναμη της χώρας. Είναι πολύ χαμηλή απόδοση στον Νάσο. Θανάση, μήπως έχετε μια πρόβλημα για Eurovision? Όχι, φίλε μου Μαρκάτο, με την Eurovision στοιχηματικά πολύ πολύ πολύ σπάνια έχω μπλέξει. Θα την πω, δεν, ούτε αμαρτία το λέω έτσι. Όταν είναι η Eurovision κάθε χρόνο, κάθομαι να τη δω. Με εκείνο το Σάββατο δεν έχω εκείνη την ώρα να κάνω κάτι καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι κανένα θεσμό, καμία διοργάνωση για την οποία τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα πανηγυράκι είναι, αλλά οκ, okay, το βλέπω ευχάριστη. Μπορώ να πω ότι με χαλά, έτσι, μην τρελαθούμε. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι πλέον δεν είναι διαγωνισμός μουσικής. Είναι πρωτίστως όλων των υπολείπων. Η μουσική περνάει σε δευτεροτρίτο μέρος. Λοιπόν. Αλλά δεν έχω κάτι. Δεν ξέρω καν τι. Νομίζω ότι ο Ακύλας με το Φέρτο Φέρτο είναι εκ των φαβορί. Εντάξει, δεν μ' αρέσει καθόλου το κομμάτι, από την αλήθεια. Καλή επιτυχία φυσικά στο παλικάρι. Πραγματικά το λέω και το εννοώ, αλλά σαν κομμάτι είναι πολύ μακριά από τα δικά μου μουσικά γούστα. Έτσι. Εγώ εδώ, άμα βλέπετε εδώ πέρα, εγώ είμαι σε τέτοιο ρεπερτόριο. Μετάλλικα δεν πήγα. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι. Εντάξει, αν ήμουν στην Αθήνα, θα ψαχνούμε πιο ζεστά για να πάω. Αλλά ας πούμε, Maiden που παίζουν σε δύο εβδομάδες, τους έχω δει βέβαια τρεις φορές ήδη και μία εδώ στο γήπεδο μας, στο Ιβανόφιο. Θα ψινόμουν πολύ περισσότερο να πάω. Αλλά και για διάφορους λόγους, κυρίως επαγγελματικούς, και επειδή επίκειται κάδος στην Αθήνα σε κανένα μήνα από τώρα και λιγότερο, είπα να μην το ξεχυλώσω. Μπράβο, Θανάση, λέει, που αν και δημοσιογράφος λέει αγόρας διαρκείας. Εντάξει, το έκανα, φίλε μου, Αστέρ, το έκανα για να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου, ρε παιδί μου. Εντάξει, το φθηνό πήρα στο Πέταλο, το 300. Ούτως άλλως εκεί πάω και βλέπω τα παιχνίδια με τα φιλαράκια μου. Εντάξει. Λοιπόν, δεν κακίζω πάντως κάποιους δημοσιογράφους που εμένα δεν είναι και η δουλειά μου, Ηράκλης, έτσι. Δεν είμαι ρεπόρτερ, Ηράκλη. Θα μπορούσε βέβαια να εξασφαλίσω διαπίστευση αν ήθελα. Το έκανα έτσι για στήριξη στην ομάδα. Θέλουμε κάποια μεταγραφή, λέει, να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Έχουμε, λέει, εμπιστοσύνη στο Μονέλε. Πάμε, λέει, για 5-8. Μακάρι Χριστό Χρήστο. Πρωτίστως θέλουμε μια άνετη παραμονή, καθιέρωση, να ξαναπατήσουμε γερά στα πόδια μας. Αν έρθουν και τα μπαρά του 5-8, το ταβάνι αυτό, έτσι. Τι έγινε, σοφάρισε. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μου κάνει έτσι, λέω. Βγήκε με λεγκόλο. Ο Κούστα. Εντάξει, το 5-8 παιδί είναι το ταβάνι μας. Τώρα δεν πιστεύω κάποιος για τον επόμενο 1 και 2 και 3 χρόνια. Άντε, βγάλετε τα 2 και τα 3 χρόνια. Για τον επόμενο χρόνο δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να κάνει έστω και σκέψεις για. Οπα, μηνυματάκι. Για ένα 4. Μην τρελαθούμε, είναι. Όπα, μηνύματα. Ωραία. Και Κώστα Μαναβή θα έχουμε μετά τις 10. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι να μιλήσουμε για handball. Οπότε σας έχω 2 συνεντεύξεις. Εδώ τώρα ο Μένιος. Ηρακλάκη, τον ξέρετε τον Μένιο. Λογικά δεν λέω, τον ξέρετε τον Μένιο, τον ξέρετε. Θανάση, καλησπέρα, λέει, από Πορτογαλία. Βλέπω, λέει, τον Ντέλα. Βλέπω καλά, λέει. Και αν είσαι κάτι άλλο από εκεί, τα είπα, Μένιο. Πες μου στο μήνυμα αν βλέπεις. Γιατί τα είπα, μην τα ξαναλέω, δεν είναι στοιχηματική εκπομπή. Λοιπόν, ωραία, μου στείλε το τηλέφωνο του άλλο νούμερο ο Κώστας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι 10 παρα 5 περίπου και ένα κατά τις 10 και 25 για να βγάλουμε Κώστα Μαραβή για handball και Νίκο Μποζιονέλο για πολλά και διάφορα. Μονεβασιώτη, τηλεοπτικά, μουντιάλ και σουξουμούξου. Τι λέει εδώ. Αθώς. Δεν καταλαβαίνω. Αθώς. Εγώ τα μετράω κάθε 3-4 μέρες, λέει ο Ηρακλάρα. Χαρά στο κουράγιο σου. Θα μετρήσω το βράδυ, λέει, σχεδόν σίγουρα είναι, λέει, πάνω από 1400, λέει ο Ηρακλάρα 1908. Με over 1,5 λέει και από μία κάρτα ο Φάμπιο Καναγάρο. Ο Γρηγόρης τελικά. Όπα, πού το δω. Ο Γρηγόρης, λέει, τελικά, λέει, δάγκωσε την Αφροδίτη. Τι είναι αυτά, ρε. Ποιος Γρηγόρης και ποια Αφροδίτη. Πάει κάπου το μυαλό σου. Παιδιά, ή είμαι πολύ πίσω. Ποιος. Ναι, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Από Γρηγόρη. Ξέρω τον Γρηγόρη Μπιθικότση, τον Γρηγόρη Κόκκινο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τα Γκρέγκορ σε τα μαγαζιά που πουλάνε τα τυρόπιτα κτλ. Τα οποία, φίλε, είναι και στο Βουκουρέστι. Τώρα που είμαι Βουκουρέστι, έχει Γκρέγκορ στην παλιά πόλη, στο κέντρο έχει Γρηγόρη. Σιγά με μπει βγει ο Κόκκινο. Τι λέει, μου προσάπτει, μου προσπατεί. Τέλος πάντων, οκ. Αυτό ο παροξισμό που υπάρχει, λέει, στον μπάσκετ, λέει, λε και είναι χαλασμένο χρηματιστήριο, λέει, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ποιο παροξισμό, εσύ, Μιχάλη. Εδώ κράζεται τον Γρηγόρη, okay, το φιλαράκι μου. Ξέρουμε κάτι λέει για αλλαγή λέει, του Τσιακμά που έφυγε. Κάτσε, ρε Νικόλα. Πριν από λίγες ώρες μάθαμε ότι φεύγει ο Τσιακμάς. Περίμε κατευθείαν να μην βιάζεστε. Εντάξει, ό,τι μαθαίνουμε το μεταφέρουμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο κοντά στο ρεπορτάζ ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, ούτε σε κανένα άλλο τμήμα. Έτσι. Και εγώ λίγο πολύ έχω άντε να πούμε μία κάπως καλύτερη, λέμε τώρα, ενημέρωση από εσάς. Μην είναι. Και εγώ λέω κάθε Δευτέρα βράδυ που έρχομαι εδώ πέρα για δική μου ψυχοθεραπεία το κάνω.

λέει και πάνω από τον, από τον Άρη, λέει γράφτε το. Εντάξει, α δούμε. Α δούμε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να παίξουμε και Ευρώπη κατευθείαν. Να βγούμε Ευρώπη με το ποιος δεν το θέλει. Εντάξει, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο, αρχικά τουλάχιστον, λίγο πιο συγκρατημένοι. Γιατί θα έρθουν και σφαλιάρες, έτσι. Θα έρθουν και ήττες, θα έρθουν ενδεχομένως και βαριές ήττες και άσχημες εμφανίσεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, πόσο μάλλον για μια ομάδα που όσο μεγάλο brand name και να είναι, που είναι ο Ηρακλής, έλειπε κοντά μια δεκαετία από την κατηγορία. Έχουν αλλάξει πολλά. Και πλέον τα, τα χωριά που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, Κηφισιές, Καλονές, Λαμίες, τα λοιπά, Νούπου Σουβόλος, βλέπεις ότι αμυγός ποδοσφαιρικά έχουν ανέβει επίπεδο. Δεν έχει σημασία αν έχουν βαριά φανέλα, αν έχουν οπαδούς ή όχι. Βλέπει Κηφισιά και Νούπου Σουβόλος. Πολύ τρανταχτά παραδείγματα. Ομάδες χωρίς οπαδική βάση και χωρίς καμία έτσι, ιστορία και μένουν στην κατηγορία άνετα. Τη Λατινοπούλη λέει. Καλησπέρα, Ρακλάκια μου. Φλίμερς λένε ότι τον έδωσε λέει, κάτι φταλέ λέει, για promotion. Λέει στον OK. Μακάρι να βρίσκαμε ένα προπονητή σαν τον Μακαρίτο Πεντράθα. Άγχελ Πεντράθα ήταν και καλό όνομα ήταν και καλός άνθρωπος. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέος. Βασικά, όχι Δάγκα, λέει, την πήρε. Λέει, τώρα σταματήστε ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, άμα δεν έχετε αποδείξει τώρα, για μην τρελαίνεστε τώρα. OK. Έχει προπονητές, μην κολλάτε με ονόματα λέει, που πέρασαν από τον Μιτιλνέο. Τα πήρε, λέει, OK. Γιατί είναι λογικό όμως, λέει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λέει, με τους ίδιους ρυθμούς στην αγορά των εισιτήριων διαρκείας. Ρε Σύρη Ρακλάρα, δεν υπάρχει κάποιο έναυσμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τον προηγούμενο μήνα, μέσα στον Απρίλιο, υπήρχε λίγο αυτό το κολάντρισμα. Έχει βγει ο κ. Μονεβασιώτης και εδώ και σε άλλη συνέντευξη. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για τα διαρκείας. Μόλις είχαν βγει, ήταν λίγο πιο ζεστό το θέμα. Τώρα έπεσε αυτό, έκανε μια κοιλιά αυτό το θέμα των εισιτήριων διαρκείας. Δεν συζητείται πλέον οι τιμές τους, γιατί αυτό ήταν το σημείο τριβής. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, ούτε προπονητή έχει πάρει, ούτε παίκτες έχει πάρει. Οπότε, όταν θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις παικτών, προπονητών κτλ., σιγά σιγά θα αρχίσει να ξαναπαίρνει τα πάνω του. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή, παιδιά, που δεν μπήκε λουκέτο στα διαρκείας τέλη Απρίλη. Τι. Εντάξει, και μέσα στο Μάιο και μέσα στον Ιούνιο και μέσα στον Ιούλιο και μέσα στον Αύγουστο θα είναι διαθέσιμα να πάει σε όλη τη στιγμή. Δεν μπορεί να ξέρουμε ο καθένας στο πορτοφόλι του τι ανάγκες έχει το νοικοκυριό του, τι υποχρεώσεις έχει, τι πώς θα έχει στο μυαλό του. Όποτε μπορεί ο καθένας. Και αν κάποιος δεν μπορεί, τι θα κάνουμε. Απλά όταν θα έρθει σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια θα τα σκάσει χοντρά. Αυτό είναι de facto. Και τα έβαλε όλα σε ένα μάτς, λέει Σαββάτου, λέει αυτός, λέει το έπαιξε την Κυριακή λέει, και πήγε κουβά, και εδώ τετάρτη μεταξύ σας. Ναι, αλλά άμα ξαναβγεί ο Μονέ, λέει να κράξει, λέει πάλι θα μαλώνουν μεταξύ μας. Παιδιά, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε στον κόσμο γιατί δεν πήρε εισιτήρια και θα πάνε. Άμα όλους δεν είναι, δεν την περισσεύουν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρει και αν μπορεί, όποτε μπορεί. Είχε δώσει λέει, προγνωστικό την Κυριακή σε μάτσα Βάτου και δεν το έπεσε ούτε αυτό. Αφού μας ξέρεις, είμαστε λίγο δύσκολοι, κακός βέβαια, αλλά ο Ηρακλειδέας θέλει να δει πρώτα λέει, και μετά να δώσει. Αν και θα έπρεπε λέει, να συμβαίνει το αντίθετο, ναι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δυστυχώς, στο DNA του Ηρακλειδέα η αγορά εισιτηρίου διαρκείας δεν είναι πολύ ποτισμένο. Έτσι, δεν είμαστε πολύ του διαρκείας. Ακόμα και με Μιτιλινέο στα χαϊλίκια μας πριν από τόσα χρόνια. Τα διαρκείες που είχαν φύγει δεν ήταν κανένα τρελό νούμερο. Μήπως θέλουμε λίγο κράξιμο για να ανέβουμε λέει, σε διαρκείας. Δεν μπορείς να ρίξεις κράξιμο ρε σε Χρήστο. Άμα δεν του περισσεύουν του άλλου, τι να τον κράξεις φίλε. Άμα όλος δεν τη βγάζει με το ζόρι το μήνα, με ροδούλη, με ροφάει και έχει να πληρώσει για το παιδί του και τα παιδιά του υποχρεώσεις, θα διαρκείας θα πάρει. Μην τρελαίνεστε ρε παιδιά, εντάξει. Εσείς ειδικά που είστε λίγο πιο ελεύθεροι, φοιτητές, ανήπαντε χωρίς άλλες υποχρεώσεις, μην τα βλέπετε όλα από τη δική τη σκοπιά. Και εγώ κάποτε όταν ήμουν φοιτητής, ό,τι έβγαζα, που δούλευα κιόλας ταυτόχρονα, το έτρωγα δεξιά και αριστερά. Κοπρόσυλο, κανονικό. Τώρα πλέον τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Τώρα το 70, που είναι και λίγο % των εσόδων μου, φεύγει κυρίως στην κόρη μου. Με δραστηριότητες, με χιλιάδιο. Τέλος πάντων, γενικότερα στην οικογένεια. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον άλλον να κάνει το σκάντου παξιμάδι, αν δεν έχει να φάει για να πάρει διαρκείας. Εντάξει. Καλή ομάδα, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, ζούμε και για αυτήν, αλλά υπάρχουν και πιο σημαντικά ζητήματα στη ζωή μας. Οι περισσότεροι από τον δικό μου κύκλο λέει, που είχαμε λέει, και πέρυσι, διαρκείας λέει, και θα πάρουμε και φέτος, λέει, δεν έχουμε πάρει ακόμα. Ναι, και το ξέρω για πολύ κόσμο αυτό. Και εγώ έχω δικούς μου γνωστούς που μου έχουν πει ότι θα πάρω σίγουρα διαρκείας. Αυτή την εποχή δεν με πολύ παίρνει.
Τι να του πει

0: τώρα το άλλο. Δεν είσαι Ηρακλής.
1: Μάλλον Χρήστο έτσι είναι, λέει. Μετά όμως, λέει, παραπονιόμαστε. Και εμένα όλα τα μέλη της οικογένειάς μου, λέει, ακόμα δεν πήραν, λέει, μόνο εγώ ο Ηλίας. Σωστά, λέει, όπως μπορεί ο καθένας. Ρε πάμε, ρε ορμάμε όλοι να πιάσουμε, λέει, 2000 τον Μάιο. Εντάξει, εφικτό είναι. Έχουμε άλλο ένα 20ήμερο χοντρικά μέχρι να φύγει ο Μάιος. Μια 500 μας λείπει για το 2000. Μακάρι. Είσαι ωραίος, δε Θανάση. Να είσαι καλά, ρε Βίρονα. Λοιπόν, κάποιο άλλο μηνυματάκι από εδώ. Α, για να πάμε λίγο και στην. Εδώ έχουμε και στα social. Μην τα ξεχνάμε τα social. Ο Χρήστος. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση με την Κατερίνα Χρήστο. Τη Θανάση. Ένα μπλε ηλεκτρικό κήπεδο, λέει, που θα φαίνεται από παντού, λέει, 13-14 χιλιάδες, λέει, και θα γίνεται, λέει, χαμό. Α, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, Θανάση, λέει, καλά πάμε, λέει, να πάρουμε, λέει, προπονητή, λέει, από ομάδα που πέφτει. Άντε πάλι, τα είπαμε, Χρήστο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέφτει και αν πέσει τελικά η Σαραγώσα, συγγνώμη, ότι φταίει μόνο προπονητής. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου προπονητών που ρίξανε ομάδες και στην επόμενη τους δουλειά κάνανε παπάδες. Μην τρελαίνεστε. Δεν σημαίνει ότι αν δεν πετύχεις εκεί, δεν θα πετύχεις στον άλλον. Κάτι που ισχύει και τους ποδοσφαιριστές.
2: Θα θυμάμαι τον κύριο Φερέιρα, αν θυμάσαι.
1: Ποιος Φερέιρα?
2: Ο Πορτογάλος. Που ήταν στους συμπολίτες, έφυγε κακή κακός.
1: Πού ήταν στους?
2: Συμπολίτες.
1: Α, ο Αμπέλ, ναι.
2: Είχε πήρε μετά το κόπα Λιμπερταδόρες.
1: Μόνο δύο Λιμπερταδόρες, πρωταθλήματα, κύπελα, τι είναι. Το νούμερο στη Λατινική Αμερική είναι η Παλμέιρας. Ωραίο παράδειγμα το πρόβλημα, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τι λέει αυτός. Τι στέλνει ο Αλέ. Ανέφερε. Τι είναι αυτό?
3: Πάντως,
1: ότι δεν θα γίνει η εκπομπή. Για ποια σημερινή? Η σημερινή δεν έγινε.
3: Δεν έγινε του Αλέξη.
1: Και του Αλέξη.
3: Και εγώ.
1: Υποφτιστάς των οργανωμένων.
3: Ναι. Θέλω ένα σχόλιο πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Α, μπράβο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
3: Για επιστροφή Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ο Μουρίνιο με τη Ρεάλ, είναι. Έχει γράψει ιστορία.
3: Εγώ γελάω, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει. Παροχημένο είναι πλέον ο Μουρίνιο.
3: Παροχημένο είναι. Νομίζω έχει ξεπεραστεί. Νομίζω
1: έχει ξεπεραστεί. Είσαι δύο χρόνια στην αφάνεια, δεν έχει πάρει τίτλο που για Ρεάλ είναι.
3: Νομίζω έχει ξεπεραστεί.
1: Ναι, εντάξει, μάλλον είναι.
3: Έκανε πάρα πολλά special one.
1: Ναι.
3: Αλλά νομίζω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χωράει πλέον.
1: Εντάξει. Δεν θα του λυπηθούμε, ρε φίλε.
3: Όχι.
1: Εμεί μπάρσα είμαστε. Μπάρσα είμαστε.
3: Εντάξει.
1: Ηρακλάρα και στη Σουηδία. Ο Γιώργος ο Μπακυρτζής. Γεια σου, Ηρακλάρα και στη Σουηδία. Μηνυματάκια άλλο προ στιγμήν. Υπάρχουν μηνυματάκια, αλλά θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα. Θα κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε μετά τις 10. Ή θες να το πάω λίγο ακόμα ένα δύο λεπτάκια να. Γιατί ο κόσμος μου είπε ότι μετά τις 10 μπορεί. Ναι, ωραία. Διαβάζουμε λίγα μηνυματάκια ακόμα. Και ο Χρήστο το λέει, επειδή λέει αυτόν τον μήνα λέει, έχουμε πέσει, λέει. Προφανώς λέει, όποιος δεν μπορεί να πάρει, λέει, δεν θα πάρει. Αν πιάσουμε 2000 μέχρι Μάιο θα είμαστε, λέει, μπόμπα. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Τόσο οικονομικά όσο και σε διάθεση, λέει, μετά τον COVID, όσο και να μην το παρατηρούμε, λέει, εγώ σαν νοσηλευτής έχω δει έντονα την διαφορά. Άσε που η οικονομία είναι έτσι, λέει, που απλά δεν. Συγγνώμη που το λέω, Θανάση. Όπα, πάλι φεύγουν τα μηνύματα. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, λέει, σκατό, λέει, που φάγαμε, με τα χωριά θα έπρεπε εμείς να πάρουμε διαρκείς, λέει, και μετά να περιμένουμε κινήσεις. Κοίταξε, δεν αντιλέγω, αλλά ρε φίλε, είναι δύσκολη καιρή. Είναι και η καιρή δύσκολη για τα νοικοκυριά, για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Τις τιμές των διαρκείας, ας μην κρυφτούμε, φτηνά δεν τα λες. Εν μέρη δικαιολογημένη τιμή για τους λόγους που έχουμε κατ' επανάληψη αναλύσει, αλλά φτηνά δεν τα λες. Είναι από τα πιο ακριβά διαρκείας στην Ελλάδα. Εγώ δεν θέλω να κράξω κανέναν. Έτσι. Όποιος μπορεί, όποτε μπορεί. Ήδη πάμε να δημιουργήσουμε, λέει, με αυτές τις τιμές, λέει, μια βάση των 2000, λέει, τουλάχιστον διαρκείας. Κάθε χρόνο, λέει, και σιγά σιγά αυτό το νούμερο θα αυξάνεται κάθε χρόνο και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Ο κόσμος, παιδιά, νομοτελειακά θα αυξάνεται από χρονιά σε χρονιά και από παιχνίδι σε παιχνίδι, εάν φυσικά βοηθάνε και τα αποτελέσματα και η εμφανίση της ομάδας. Κυρίως τα αποτελέσματα, γιατί την εμφάνιση, είτε παίξει είτε δεν παίξει καλά, άμα κερδίζει η ομάδα, άμα παίρνει ισοπαλίες και πόντους, αυτό μετράει πιο πολύ. Καλός ή κακός, τα αποτελέσματα δεν μετράνε. Μάγκη, είστε ρεαλιστές. Ο καθένας, λέει, βάζει τις προτεραιότητες του πρακτικά, να πούμε, λέει, από Μάιο. 75 ευρώ, λέει, άκρη, λέει, Αύγουστο, λέει, παίρνει διαρκεία. Πιστεύω με το που θα ανακοινωθεί προπονητής, λέει, και η πρώτη παίκτη, λέει, θα ξαναγίνει ντου. Η λογική αυτό, λέει, ναι, ρε παιδιά, έχει αέρα, λέει, ακόμα. Και εμένα από γνωστούς, λέει, και τα λοιπά που πηγαίνουμε γήπεδο, λέει, μαζί, σχεδόν κανένας δεν πήρε ακόμα. Ρανιέρι, ναι. Και ο Κομπανίλη έριξε την. Α, ακριβώς. Ο Κομπανίλη έριξε την Μπέρλι, μυρωδιά τον λέγαμε και συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, και πήγε στην Μπάγερν. Και λέμε, καλά, ρε, εσύ Μπάγερν Μονάχου, το μεγαθύριο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, και πήρε τον Βενσάν Κομπανί. Και ο Κομπανί, είδατε τι ομάδα έφυγε στην Μπάγερν. Άχρησε στην Ελλάδα, λέει, και πήρε, λέει, Premier League. Ο Φερέιρα, λέει, τώρα παίρνει, λέει, 10 μίλια το χρόνο. Ό,τι πει ο Ηρακλοντόβιτς έχει δίκιο. Η Μπενφίκα φέτος όμως είναι όντως είναι αίτητη. Αλλά αυτό τους οπαδούς της Μπενφίκα που θεωρούν το κλαμπ τους το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Η Μπενφίκα έγινε ομάδα με τα πιο πολλά μέλη παγκοσμίως, το ξέρετε αυτό. Πιο πολλά μέλη από την Μπενφίκα δεν είναι κανένα σύλλογο στον πλανήτη. Είναι κοντά στα 130.000 μέλη. Ούτε την Μπαρσελόνα με τριάδα δεν έχουν τόσα πολλά μέλη. Το ότι είναι αίτητη και έχει χάσει εδώ και δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα από την Πόρτο, δεν το λες επιτυχία. Και μάχεται για να βγει Champions League. Μόνο Ράγιο είμαστε, λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος. Εντάξει, τη Ράγιο την αγαπάμε. Την αγαπάμε και μακάρι να πάρει και το conference. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Σταματάω εδώ στο μήνυμα του Tomcat 1983. Από social, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Ελπίζω να προλάβουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε και στο 10-10.30 Κώστα Μαναβή, τον άνθρωπο που τρέχει μεταξύ άλλων και δημιούργησαν το τμήμα του Handball. Να μιλήσουμε και για τον τελικό της περασμένης Κυριακής και για ό,τι άλλο τέλος πάντων αφορά το τμήμα. Γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε και τα όχι τόσο προβεβλημένα τμήματα του συλλόγου. Και μετά τις 10.30 θα μιλήσουμε για Νίκο Μποζιονέλο, για την πρόσφατη συνέντευξή του με τον κύριο Μανεμασιώτη, με τα τηλεοπτικά που τα ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο στην Ελλάδα, αλλά και για το βιβλίο που κυκλοφόρησε, Μουντιάλ Εμπιστευτικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, είμαστε η Γριά Κότα και το Ζουμί, μέρος δεύτερο, βραδάκι Δευτέρας 11 του Μάη. Και δεν ξέρω αν έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα τον Μαναβή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Ωραία. Καλησπέρα. Έχουμε Κώστα Μαναβή, για τους μη γνωρίζοντες, είναι ένας από τους ανθρώπους. Να σε βαφτίσω, Κώστα μου, και μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και πάρα πολλά, δεκαετίες γνωριζόμαστε. Ναι. Να σε βαφτίσω τον ιδρυτή του τμήματος Χάντμπολ του Ηρακλή.
1: Όχι, βοηθώ θα έλεγα.
0: Βοηθώ, εντάξει, λίγο, ναι, λίγο ναι. Μετριόφωνα σε βρίσκω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια, γιατί καταφέρατε. Εγώ δεν ήξερα ότι. Είχα στο μυαλό μου ότι όντως ήταν ένα νεοσύστατο τμήμα του Χάντμπολ, αλλά δεν ήξερα ότι ημερολογιακά ούτε καν δύο χρόνια δεν έχουν κλείσει, έτσι. 1η Αυγούστου 2024 ναι. Είναι η ημερομηνία έδρασης του τμήματος Χάντμπολ.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και μέσα σε μια διετία ακριβώς. Καταφέρατε όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνται το τμήμα να παρουσιάσετε κάτι πάρα πολύ καλό, να κάνετε και τον κόσμο του Ηρακλή να ασχοληθεί με το άθλημα και να φτάσει η ομάδα μια ανάσα από την άνοδο στην Α1. Οπότε ναι, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλοι οι άνθρωποι του τμήματος. Αλλά μπορώ να κάνω μια παρατήρηση.
0: Όσες θέλεις.
1: Νεοσύστατος είναι και ο σύλλογος. Ο σύλλογος ξεκίνησε από το 0.
0: Ναι.
1: Με την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 2011. Το 2020 και τι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τμήματα που πρωταγωνιστούν.
0: Ισχύει.
1: Ακόμη και το τμήμα ποδοσφαίρου έγινε από ανθρώπους του Γουσού, οι οποίοι μόχθησαν, βρήκαν τα οικονομικά δεδομένα να ανταποκριθούν εκείνη την περίοδο στις απαιτήσεις του κυρίου Ευγενίου, να κάνουν την προετοιμασία, ακόμη και το ρουχισμό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε τίποτα στο γυμναστικό σύλλογο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Θα ήθελα να το πω, δεν υπήρχε τμήμα βόλεϊ.
0: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
1: Ακόμη και το τμήμα μπάσκετ μόχτησαν κάποιοι άνθρωποι του Γουσού να βρεθεί η λύση τότε της Αγριάς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Κάναμε μεταγραφές όλους τους αθλητές από τον παλιό γυμναστικό σύλλογο, του Στίβου, της Κολύμβης, της Χρονικής, των Καταδύσεων κτλ. Ακόμη και του ράγκμπι, για να έχουμε τμήματα. Αυτά γίνονταν με προσωπικό μόχθο και με τεράστια οικονομική θυσία κάποιων ανθρώπων. Τεράστια.
0: Γι' αυτό και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια όλοι οι άνθρωποι που έχετε εμπλακεί σε αυτό το εγχείρημα της αναγέννησης του συλλόγου. Σας αξίζουν πάρα πολλά. Μπράβο.
1: Δεν το λέω για να υποθούν αυτά.
0: Όχι, εγώ το λέω. Εγώ το λέω γιατί ξέρω ότι είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Για να γίνουν ευρέως γνωστά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με την κατεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύθηκε και το τμήμα. Το τμήμα ιδρύθηκε μέσα σε μία μέρα, έγιναν μεταγραφές μέσα σε μία μέρα και κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ξεκινήσαμε χωρίς να δώσουμε υποσχέσεις. Έτσι, δεν δώσαμε καμία υπόσχεση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Απλά είπαμε να προσπαθήσουμε μέσα στο γήπεδο και να μην προσπαθήσουμε τα λόγια, να αποδείξουμε ότι ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο που μπορεί να μεσουρανίσει σε όλα τα αθλήματα. Το τμήμα Χάντμπολ ιδρύθηκε στον Ηρακλή το 1992 από πολύ γνωστούς ανθρώπους που, αν πω το όνομά τους, θα θεωρηθεί ότι πολιτικολόγο. Ένας από αυτούς ήταν ο νυν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Διαλύθηκε το 2012 όταν στη μέση περίπου του πρωταθλήματος υπήρξαν εκείνα τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στο γυμναστικό σύλλογο και από τότε πέρασε σε αδράνεια. Το επανιδρύσαμε την προηγούμενη χρονιά, πριν από 18 μήνες, 19.
0: Ναι.
1: Θεώρησα ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα και βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι κοντά μας, και στα εντός και στα εκτός. Με αποκορύφωμα τους τρεις τελευταίους αγώνες όπου είδαμε γεμάτο το γήπεδο. Τόσο κόσμο για εμένα που ασχολήθηκα και με το βόλι για μια τετραετία περίπου, δεν είχα δει στο βόλι. Τόσο παλμό, τόσους ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να ανέβει αυτό το τμήμα στην Αλφα Εθνική. Δεν ήμασταν τόσο οργανωμένοι για να το πετύχουμε. Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά που ήδη έχει ξεκινήσει για μας από την προηγούμενη εβδομάδα, κάτω από το πλαίσιο καθοδήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου, της διοίκησης του Γυμναστικού Συλλόγου, θα επιτύχουμε το στόχο μας.
0: Μήπως ήταν καλύτερα που δεν ανεβήκαμε φέτος να ανέβουμε του χρόνου που θα είμαστε πιο έτοιμοι για να σταθούμε στην κατηγορία, στη μεγάλη.
1: Θα είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι και θα σταθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Του χρόνου θα είμαστε. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, Θανάση μου, ότι το άθλημα το γνωρίζω από
0: εντάξει.
1: την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.
0: Ούτως ή άλλως για τους μη γνωρίζοντες τώρα που μας ακούνε και μας βλέπουν, είσαι προέρχεσαι από μια οικογένεια που έχει μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Ο αδερφός, ο Μπάμπης, ήταν διεθνής πολύ δυνατός χαντμπολίστας. Εσύ σε χρόνια ήσουν και γιατρός, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα και στην Ομοσπονδία.
1: Είμαι ακόμα.
0: Και ο μικρός αδερφός, ο κολλητός μου Θανάσης, και αυτός έπαιζε χαντμπολ. Είστε μια οικογένεια χαντμπολική 100%.
1: Ακριβώς, ναι. Μας αρέσει το άθλημα. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο είναι.
1: Θεωρώ ότι ταιριάζει τη φυσιογνωμία τη δικιά μας, του Έλληνα. Έχει αυτές τις ταχυδυναμικές μετακινήσεις, τα άλματα, τη σωματική επαφή. Έχει θεάμα. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη είναι τώρα. Εγώ έχω δει παιχνίδια της Μπαρσελόνα, που νομίζω είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, ή της Παρίσι Ζερμέν, που τώρα μιλάμε για γήπεδα γεμάτα με 10.000 κόσμο και τρελά νούμερα.
1: Ναι, ναι. Έχουν έχει μια ανάπτυξη το άθλημα στα ευρωπαϊκά κράτη, η οποία είναι τεράστια. Φαντάζομαι ότι στη Γερμανία έχει 6 εκατομμύρια δελτία. Αυτό από μόνο το λέει πολλά.
0: Πολλά
1: γεμάτα γήπεδα. Ναι. Γεμάτα γήπεδα. Στον Ηρακλή θα προσπαθήσουμε την επόμενη χρονιά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια με την οργάνωση του τμήματος, με έναν αξιολογότατο προπονητή.
0: Ο οποίος παραμένει, έτσι, ανανέωσε από ό,τι διάβασα.
1: Ο οποίος ανανέωσε, ήταν θέληση της διοίκησης να ανανεωθεί και έκανε την καλύτερη επιλογή από τις διαθέσιμες που υπήρχαν φέτος.
0: Το ρόστερ θα ενισχυθεί.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ξεκινούμε ήδη τις επαφές.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι με τη βοήθεια του κυρίου Ρουμελιώτη, που τρέχει την καθημερινότητα, αλλά και των υπόλοιπων εφόρων που έχουν το τμήμα, θα ενισχυθούμε και με φυσικοθεραπευτή, γιατί χρειάζεται. Θα ενισχυθούμε και με παίχτες, θα ενισχυθούμε και με ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν το σκάουτινγκ, θα κάνουν την βίντεο ανάλυση. Και θεωρώ ότι πρέπει να οργανωθούμε όπως και οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι. Ναι, γιατί είδαμε, είδαμε ότι και η Χάνθ είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Έτσι, και στον τελικό, για να τα λέμε όλα, ήταν δίκαια μας κέρδηση. Ήταν τουλάχιστον εκείνο το παιχνίδι. Δεν ξέρω, όλη τη χρονιά μάλλον ήμασταν συνολικά καλύτεροι από τη Χάνθ, αλλά εκείνη την περασμένη Κυριακή φάνηκε πιο έτοιμη, πιο διψασμένη, πιο ψύχρεμη. Γιατί χάσαμε και 5 πέναλτι. Δεν νομίζω, εσύ που ξέρεις πολύ καλύτερα το άθλημα, δεν είναι και ότι πιο σύνηθες να χαθούν 5 πέναλτι σε ένα παιχνίδι.
1: Όχι, υπήρχε πολύ άγχος στα παιχνίδια.
0: Ναι, ήταν.
1: Υποχρεώθηκαν με άγχος.
0: Εμφανές.
1: Στον τελικό όμως, και πρέπει να το πούμε αυτό, είχαμε την απώλεια του Νικόλα του Κουκνήσι, ο οποίος χειρουργήθηκε για πρόστιο χιαστό, ο οποίος ήταν μεταγραφή του Ιανουαρίου από αλφα εθνική κατηγορία. Είχαμε τον Ρώσο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με μια θλάση στο γαστροκνήμιο και ο οποίος έπαιζε με ένα πόδι, ουσιαστικά το άλλο είχε για στήριξη. Και είχαμε δύο αθλητές βασικότατους, οι οποίοι όλη την εβδομάδα ταλαιπωρούνταν από ίωση και δεν κάνουν ούτε μία προπόνηση.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν απώλειες οι οποίες ήταν καθοριστικές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το σύστημα του προδοσμού πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτό και θα το προσπαθήσουμε μέσα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας να το αλλάξουμε. Η καλύτερη ομάδα κρίνεται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ή μεταφέρει τους βαθμούς στα play-offs. Αυτό δεν έγινε φέτος. Και νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί από μια εβδομάδα τυχιών δεν μπορεί να κρίνεται η πορεία μέσα, ναι, σε ένα
0: πήραμε απλά ουσιαστικά μόνο το πλεονέκτημα της έδρας, ας πούμε, έτσι, ότι
1: μόνο, ναι, το πλεονέκτημα δεν, ναι, προσφέρει,
0: ναι,
1: κάτι ουσιαστικό.
0: Καλά, ναι, ισχύει, ναι, ναι.
1: Γιατί είδες τι έγινε, χάσαμε δύο φορές την έδρα μας και έδεσαμε μέσα στη ΧΑΝ. Βέβαια είχαμε τη στήριξη και μέσα στη ΧΑΝ,
0: ναι,
1: των οπαδών των δικών μας και ήταν πολύ σημαντικό. Η στήριξή τους όλη τη χρονιά, όπως και διοικητικού συμβουλίου, ήταν καθοριστική.
0: Μάλιστα, ωραία. Εγώ κρατάω αυτό ότι η ομάδα θα ενισχυθεί και θα οργανωθεί καλύτερα ενώπιση της νέας σεζόν. Να το πάρω σαν δέσμευση ότι του χρόνου τέτοιες μέρες θα ξαναμιλάμε, πρώτο Θεός, την υγεία μας να έχουμε με τον Ηρακλή στην Α1.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον, έτσι. Εντάξει.
1: Να το θεωρήσεις από τις υποσχέσεις που έχουμε από τους ανθρώπους από το Γουσού, αλλά και τη δικιά μας υπόσχεση όλων των ανθρώπων που τρέχουν το τμήμα, να θεωρήσει ως δεδομένο ότι η πορεία μας θα είναι πρωταγωνιστική με αποκλειστικό στόχο την άνοδο στην Α1.
0: Μάλιστα, ωραία. Μακάρι. Εύχομαι να δικαιωθείς. Τώρα, αφού σε έχω στον αέρα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το hardball. Γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ γνώστης. Παρόλο που είχα παίξει με τον Θανάση σε σχολικούς αγώνες, είχα ασχοληθεί και εγώ λίγο. Εγώ έπαιζα extreme. Λοιπόν, άλλο δεν έχω.
1: Ξέρεις hardball, είσαι με τριόφρονο.
0: Ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω hardball. Απλά έχω παίξει λίγα παιχνίδια. Αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, δοθείς της ευκαιρίας, να μην σε ρωτήσω και για θέματα, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, επειδή ξέρω ότι είσαι πιο γριά πεθαίνεις, παιδί μου. Είσαι Ηρακλειδέας μέχρι το κόκαλο. Χρόνια με διαρκεία σε όλα τα αθλήματα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κυρίως, που είναι αυαρχίδες κατά ψέματα για κάθε σύλλογο.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο θέλω να κάνω ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή να αγοράσει διαρκεία. Ο λόγος δεν είναι αυτά που γράφονται και πολλές φορές διαβάζω στα social. Ο λόγος είναι το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό ατού στην διοίκηση του Ηρακλή για ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, για χορηγίες κτλ. Είναι ακριβά. Ναι, το ξέρω. Είναι δύσκολες εποχές. Πάντα δύσκολες ήταν. Δεν ήταν ποτέ ευκολότερες για τον απλό εργαζόμενο. Αλλά γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που από αντίδραση δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο βήμα. Τον παρακαλώ λοιπόν να αγοράσει διαρκείες, να στηρίξει ως διαπραγματευτικό ατού αυτή την προσπάθεια που κάνει ο μεγαλομέτοχος και να αυξήσουμε τα έσοδά μας ώστε να κάνουμε και καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερα έσοδα, τόσο καλύτερο είναι και το ρόστερ. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα.
0: Εσύ του χρόνου τι θα είσαι ευχαριστημένος στο ποδόσφαιρο, σαν πορεία της ομάδας εννοώ. Δεν μιλάω για αριθμό διαρκείας, μιλάω για αμυγός ποδοσφαιρικά. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος?
1: Κοίταξε να δεις, από παράδοση είμαι Ηρακλής, αλλά από παράδοση έμαθα και τι σημαίνει Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι και μόνο η παρουσία μας στην Αλφα Εθνική θα μας κάνει να ζήσουμε στιγμές του Καφτατζόγλου, οι οποίες θα είναι πάλι όμοιες του παρελθόντος. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος με μια θέση στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Βάζεις ψηλά να τον πεις και μ' αρέσει. Καλά κάνεις. Για το μπάσκετ?
1: Για το μπάσκετ, καταρχήν στεναχωρέθηκα με την παράτηση του φίλου μου του Τάσου, του Δίνκα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν είναι... Ας τα πούν οι ίδιοι.
0: Σωστά.
1: Αυτό που θεωρώ για το μπάσκετ ότι πρέπει να κάνουμε... Γιατί δεν μπορούμε οικονομικά να αντιπαρέλθουμε ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ακόμα, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια καλή πορεία, να έχουμε ένα πώς να σου πω, ωραίο θέαμα να παίζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα από το Γενάρη και μετά δεν ήταν αντάξιο του ονόματος του Ηρακλή, αλλά και της ιστορίας του Ηρακλή. Δεν μπορούμε να πάρουμε παίκτες του παρελθόντος που όλους είδαμε στο ξύλινο, στο Ιβανόφιο, να παίζουν και να τους θαυμάζουμε σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στο ξύλινο της Ελλάδος. Θεωρώ ότι και εκεί μια πορεία που θα είναι από την πέμπτη θέση θα είναι ικανοποιητική. Θα υπάρχει, οι άνθρωποι που τρέχουν το τμήμα είναι αξιολογότατοι. Κάποιους από αυτούς τους γνωρίζω και προσωπικά. Θεωρώ ότι θα κάνουμε καλή πορεία. Εμπιστεύομαι τις γνώσεις του κύριου Πανταζόπουλου και θεωρώ ότι έχει τη δυναμική αυτός ο άνθρωπος να προσελκύσει και αθλητές οι οποίοι θα βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσει η διοίκηση.
0: Ούτως ή άλλως, στη συνέντευξη που δώσαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, βάλαν πιο ψηλά τον πήχη φέτος, είπαν ότι η ομάδα θα γίνει καλύτερη, καλύτερο ρόστερ και έχουμε και υψηλότερο στόχο όσο αφορά την τελική κατάταξη.
1: Ναι, ο πόνος μένει στο βόλι.
0: Ωραία, πάμε και στο βόλι πριν κλείσουμε. Γιατί είναι ένας Νταλκάς για τον Ηρακλή, γιατί είναι και το τμήμα που κακά τα ψήματα μας έχει χαρίσει και τις πιο μεγάλες στιγμές του συλλόγου. Και τα τελευταία χρόνια είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
1: Και έκανε και Ηρακλήδη, θα έλεγα.
0: Σωστά, ισχύει.
1: Την περίοδο που δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καινούριους φιλάθλους.
0: Βέβαια.
1: Είναι το τμήμα που μας έδωσε απίστευτες χαρές με κατάκτηση πρωταθλημάτων, κυπέλων.
0: Final Four Champions League, τελικούς.
1: Σε πέντε Final Four και σε τέσσερις τελικούς, αν δεν κάνω λάθος. Το επανιδρύσαμε από την αρχή, το τρέξαμε με φτωχά οικονομικά δεδομένα. Φέτος υπήρχαν οι υποσχέσεις ότι η ομάδα θα έχει καλύτερη πορεία. ήταν και οι ομάδες οι οποίες δεν ήταν τόσο υψηλής δυναμικότητας όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω, ήταν λάθος σχεδιασμός, δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι την επόμενη χρονιά, κάτω από δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε το τμήμα του βόλεϊ να βρει τον δρόμο του.
0: Ναι, πρέπει γιατί...
1: Και πρέπει να τον βρει.
0: Πρέπει να τον βρει, είναι ιστορικό χρέος είναι, έτσι. Για τον αυτοκράτορα κάπου του ελληνικού βόλεϊ, το να παίζουμε Α2 και παλιότερα και σε χαμηλότερες κατηγορίες είναι...
1: Υπάρχει τεχνογνωσία για να τον βρει. Έχουμε ανθρώπους που έχουν τη τεχνογνωσία για να βοηθήσουν. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι είναι αδρανοποιημένοι σήμερα από τον Ηρακλή και μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη και η παρουσία τους βοηθάει. Νομίζω ότι ένας από τους σκοπούς που θα πρέπει να έχει η διοίκηση του τμήματος είναι να φέρει κοντά στο τμήμα ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία για να βοηθήσουν από όποια θέση και αν τους ζητηθεί. Πάντως είμαι αισιόδοξο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αν και είναι ο μεγάλος μου πόνος.
0: Γιατί το λες αυτό ότι είναι ο μεγάλος σου πόνος?
1: Γιατί προσπάθησα να βοηθήσω για μια τετραετία και δεν τα κατάφερα στο βαθμό που θα ήθελα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όπως έχει γίνει καλύτερα στον αθλητισμό, πρωτίζω μετράει η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα έπεται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω και για αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία. Σε ευχαριστούμε και ως Ηρακλής Ρέντιο και ως οικογένεια του Ηρακλή για την προσφορά σου σε όλα τα τμήματα του Συλλόγου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και ελπίζουμε να δικαιωθείς σε απόλυτο βαθμό στα λεγόμενά σου, κυρίως για το τμήμα του χάντμπολ που είσαι και πιο κοντά πλέον.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου.
0: Έγινε, Κώστα.
1: Να είστε καλά όλοι σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Μαναβή. Ακούσαμε έναν από τους ανθρώπους που είναι εδώ και πολλές δεκαετίες κοντά σε πολλά τμήματα του Συλλόγου. Έτσι, ο Κώστα Μαναβής είναι Ηρακλής Αναντάμ Παπαντάμ που λένε. Από μπαμπά μέχρι... Και μας είπε διάφορα πράγματα και για το handball. Υποσχέθηκε ότι την επόμενη σεζόν θα επιστρέψουμε πιο έτοιμη για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ήδη έχει ανακοινωθεί η παραμονή του προπονητή, θα ενισχυθεί το ρόστερ. Μας έκανε το σχόλιο του αισιόδοξο για όλα τα τμήματα, και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για το βόλι, στο οποίο είναι πλάκι, έτσι, από διοικητικό πόστο και ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζουμε να δικαιωθείς, Κώστα, σε απόλυτο βάθμο. Εντάξει, η αγάπη για το Σύλλογο είναι δεδομένη, αυτοί που σε ξέρουν. Λοιπόν, διαβάζουμε κάποια μηνυματάκια. Θα πάμε σε κανένα διαλυματάκι, σε κανένα δεκάλεπτο από τώρα πάλι, για να επιστρέψουμε με Νίκο Μποζιονέλο να μας μιλήσει και για την πρόσφατη συνέντευξή του με τον κύριο Μονιβασιώτη και για τηλεοπτικά ζητήματα και για το βιβλίο που έγραψε με αφορμή την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει εδώ. Εννοείται είναι δύσκολα τα οικονομικά, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω, λέει, αν μεγάλος πυρήνας μας είναι τα 4.000 που κατέβηκαν Αθήνα τότε, πώς έχω, λέει, 1.000 μόνο. 10 χρόνια, λέει, δώσαμε, λέει, 20 ευρώ, ρε μάγκες. Okay. Αυτό με τα χρόνια, παιδιά, λέει, και την οικονομία ισχύει εν μέρη. Δεν σημαίνει ότι άλλωστε, ναι, ότι δεν τα βάζουμε στην άκρη 10 χρόνια και θα τα δώσουμε τώρα, μας περισσεύουν. Ναι, είναι λίγο πολύ σχήμα λόγου ότι 10 χρόνια, γιατί και εγώ το έχω πει, 10 χρόνια μας έκανε οικονομία ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και γενικότερο Ηρακλής, παίζοντας σε χαμηλές κατηγορίες, θα δώσουμε τώρα. Εντάξει, σημαίνει ότι τα βάζαμε στον κουμπαρά, περιμένοντας πότε θα επιστρέψουν τα τμήματα στην πρώτη κατηγορία να τα δώσουμε τώρα. Τα τρέχοντα έξοδα για κάποιους είναι πολλά, λέει, και δεν βγαίνουν. Κομπανί, λέει, μέτριο. Καλά, μέτριο, δεν το λες. Λέει το Σέλες να είναι απλά, λέει, μούφα, είδες, λέει, και στάσεις στα μάτια για να μην καντεμιαστεί το πραγματικό όνομα, λέει, προπονητή που θα πάρουμε. Ουδής γνωρίζει. Τι ακούσαμε, ρε φίλε, Ηρακλή, το μεγαλείο στο λιωμό δεν έχει. Έκτη θέση μίνιμουμ η Ηρακλάρα φέτος, λέει, παρακάτω από τυχεία. Χρήστο, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Μακάρι. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, λέει, και άνοδο βόλεϊ. Καλησπέρα, 1.000 χρόνια Ηρακλής, λέει ο Πάνος. Για να δω και από τα social αν έχει έρθει κάτι. Όχι, δεν έχει έρθει κάτι και νομίζω δεν έχουμε και εδώ άλλο μηνυματάκι. Προφανώς, γιατί καθώς ήταν και εσείς ακούγατε τα όσα μας μετέφερε ο Κώστας ο Μαναβής, οικογενειακός φίλος πολλά χρόνια με τον αδερφό, τον μικρό τον αδερφό. Ήμασταν κάποτε μαζί στα πάντα. Σχολείο ίδιο θρανείο, αγγλικά ίδιο θρανείο, διακοπές μαζί στη Χαλκιδική, που τώρα εντάξει, λοιπόν, μας ξέφυγε λίγο στο οπαδικό, έχει και ανόλευκες ρίζες που τον κρατάνε, αλλά ξέφυγε λίγο. Και ο άλλος αδερφός του Κώστα, ο Μπάμπης, για τους γνωρίζοντες από Χάντμπουργκ, μιλάμε για παικτούρα ολκής, έτσι, για δεκαετία 80, 90, εκεί τέλη 80, αρχές 90, μιλάμε Μπάμπης Μαναβής, αθλητής του ΦΑΟ, με μεταγραφή τότε στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, όταν μεσουρανούσε το ελληνικό χάντμπολ ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, με ευρωπαϊκές παρουσίες, με πολλές κλήσεις και εμφανίσεις, συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, πολύ χαντμπολική οικογένεια, και ο Κώστας ο Μαναβής είναι και επί του παρόντος γιατρός της Ομοσπονδίας του Χάντμπολ Χειροσφαίρησης. Κάντε like, τζάμπα είναι. Με το Καφτατζόγλιο τι γίνεται? Δεν υπάρχει καμία νεότερη ενημέρωση με το Καφτατζόγλιο. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει εκεί η χρονιά για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να ξεσπιτωθούμε κάπου εκεί προς Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ελοχεύει ο κίνδυνος, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί πρόσφατα ο πρόεδρος του Καφτατζόγλιου της Επιτροπής του Σταδίου είπε ότι δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Αλλά κάτι νεότερο και δεδομένο δεν υπάρχει. Θα ήθελες την ανανέωση, λέει, Ουάρντα ή όχι? Θα ήθελα, αλλά εφόσον Ουάρντα πιάνει θέση ξένου και όχι κοινοτικού, δεν έχει κάποιο άλλο διαβατήριο, αιγυπτιακό διαβατήριο έχει, για τον Ηρακλή της Αλφα Εθνικής μπορείς να βρεις εφάμιλο ενδεχομένως, έτσι. Αν με ρωτάς ποδοσφαιρικά, τον ήθελα τον Ουάρντα και φέτος. Πιστεύω ότι ο Ουάρντα, που είδαμε στις τελευταίες αγωνιστικές του περσινού πρωταθλήματος, έστω και αν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολύ χαμηλότερου βεληνικούς από την Αλφα Εθνική, ο Γουάρντα έδειξε την αξία του, που την ξέραμε και από τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που έπαιζε στην Αλφα Εθνική. Τον ήθελα στο ρόστερ, αλλά άμα πιάνει θέση ξένου, είναι ένα πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά επειδή με ρωτάς, φίλε Στάθη, σου απαντάω ότι ναι, τον ήθελα. Πιστεύω ότι ο Γουάρντα είναι από τους λίγους παίκτες σίγουρα που μετρούνται μονοψήφιος αριθμός παικτών που έχει θέση και στο φετινό ρόστερ, τη σεζόν που έχετε δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ. Ένας εξ αυτών είναι ο Γουάρντα. Κάντε ένα like, παιδιά. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σήμερα στοιχηματικά πώς θα πας? Έχουμε καμιά. Έτσι και έτσι. Τα άλλα ξεκίνησαν τα. Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Έχουμε κανένα γκολ που. Τίποτα. Όλα είναι στο ζερό.
2: Μας κάθουμε. Μας έκανε να μειώσουμε τα χέρια. Κάνει 0-2 Νάπολη.
0: Τι λες, ρε φίλε? 0-2 η Νάπολη.
2: Για να μην λυγούμε, να χρυσώσουμε ό,τι σώζεται.
0: Άιντε, τι λέει, τώρα το βλέπω. 0-2. Η Μπολόνια που είχε να βάλει γκολ ένα μήνα. Και
2: εντάξει,
0: οκ. Άστο, εγώ πετάχτηκα ήδη. Άσο με άντρε 4,5 το είχα. Άστο, μην την ψάχνεις. Οπότε και να βγει άσος δεν θα είναι άντρε 4,5. Τι λες, ρε φίλε, απίστευτα πράγματα. Η Τότεναμ στο 0-0, οκ, okay, κάπου εδώ λαμβάνει τέλος για μένα στοιχηματικά η βραδιά. Δεν πειράζει, βγει το χ στην Πορτογαλία και καλά θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι για να έχουμε την επικοινωνία μας και με τον Νίκο τον Μποζιονέλο, αφού δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα προς ανάγνωση και απάντηση. Να επιστρέψουμε λοιπόν με τον Νίκο Μποζιονέλο να μας μιλήσει για τα ζητήματά μας, για Μονεβασιώτη, για τηλεοπτικά, για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό και για ό,τι άλλο κρίνει ο ίδιος ότι αξίζει να αναφερθεί. Ο Βασίλης λέει: Θανασάρα, λέει, εκπομπές μέχρι πότε θα κάνεις? Μέχρι να κατέβω Αθήνα για το Μουντιάλ. Τώρα ελπίζω ότι Τετάρτη 3 Ιουνίου θα είμαι εδώ στην εκδήλωση, αλλά λογικά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, 8, 9, το δεν ξέρω και τις. Δεν έχω και το μισό λεπτάκι λίγο να δω το ημερολόγιο του Ιούνιου. Λοιπόν, ναι, λογικά μέχρι και Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ναι. Πιστεύω ότι Δευτέρα 8 Ιουνίου θα είμαι ακόμα εδώ. Μετά με ξεχνάτε για όλο το καλοκαίρι. Αλλά ναι, μάλλον μέχρι και Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μετά πρέπει να κατεβούμε κάτω στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, διαβάσουμε τα μηνυματάκια. Και μετά πάμε στο διάλειμμα. Θανάση λέει μια σκέψη, λέει 13 έτσι πως πάει, λέει, θα φαίνεται άδεια, λέει, και αρκετός κόσμος θα είναι στη 10. Όσοι είναι στην 7, λέει, δεν θα ήταν κακό να μεταφερθούν στη 13. Έτσι κι αλλιώς δεν φαίνονται εκεί. Αυτό είναι θέμα της ΠΑΕ, φίλε μου. Δεν μπορεί να πει στον αντιπάει, άνοιξε τις πόρτες και ενώ σου πλήρωσαν άλλοι. Είναι και ανήθικο. ανέντιμο για αυτούς που τα σκάσανε στη 13 και θα σου πει κάτι, σε φίλε, εγώ είμαι κορώνη που έδωσα, πόσο έχει, 500, 450 στη 13, κάπου εκεί έχει, είμαι το κορώνη που έδωσα εγώ τόσα λεφτά και ο άλλος του ανοίγει την πόρτα, πάει και με το ιστήριο των 300 μπαίνει σε μένα. Τι να σου πω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Εγώ από την ότι θα χτυπάει άσχημα στο μάτι μια μισοάδια 13, αυτό ισχύει, το είχα αναφέρει και στον κύριο Μονεβασιώτη στην συνέντευξη που είχαμε κάνει. Εγώ από την φετινή ομάδα λέει μόνο τον Κάτσικα θέλω, λέει, και το αριστερό μπακ νομίζω Αναστασίου τον, ναι, Αναστασίου τον λένε, όχι τον λέει τον Βίτλη. Όταν κάθε χρόνο στον μπάστη χρειάζεται να μηδενίσει, λέει, από παίκτες, λέει, και προπονητή και να ξεκινήσει από την αρχή, δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό θέλω να πω, λέει ο Μιχάλης. Ναι, δεν είναι ωραίο να κάνει εντελώς από την αρχή ομάδες γενικότερα. Έτσι βλέπουμε και τον Άρη τα τελευταία χρόνια με τον Καρυπίδη που κάθε καλοκαίρι παίρνει 15-20 παίκτες καινούριους κάθε καλοκαίρι. Δουλειά δεν γίνεται έτσι. Αν δεν κρατήσει ένα κορμό, και για μένα πρέπει να κρατηθεί και ένας κορμός Ελλήνων παικτών. Δεν χρειάζεται να είναι παικταράδες. Δεν έχετε δει στον Χατζηπανάκη, τον Κοφίδη και τον Παπαϊωάννου και τον Καραΐσκο. Αλλά πρέπει να κρατήσει έναν ελληνικό κορμό, γιατί είναι απαραίτητη. Και μας το απέδειξε περίτρανα Όφη φέτος. Που δεν έχει το super roster, είχε 4-5 πολύ ποιοτικούς ξένους και είχε και έναν κορμό Ελλήνων παικτών, όχι παικταράδων, ούτε σαπάκια όμως, που κάνανε δουλειά, έτσι, φέρανε αποτέλεσμα. Γιατί Όφη, αν είχε 10 και 8 ξένους στην 11 του, είμαι σίγουρος ότι κύπελλο δεν θα έπαιρνε. Σας το υπογράφω κιόλας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, επιστρέφουμε με Νικόλο Μποζιονέλο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε τελευταίο μέρος, τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής Ιγριά Κότα εκτός ζουμί εδώ στο Ηρακλής Radio, βραδάκι Δευτέρας 11 του Μάη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και συνάδελφο, κλισέ, αλλά ισχύει εν προκειμένου, τον Νίκο τον Μποζενέλο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Γιατί καλησπέρα τόσο αργά το βράδυ, δεν το κατάλαβα.
0: Τι να πούμε, καληνύχτα. Καληνύχτα, θα σου πω όταν θα κλείσουμε την επικοινωνία μας. Εγώ ξέρω, δεν μπορώ. Όταν παίρνω τηλέφωνο σε ραδιόφωνο κτλ. Συνεντεύξεις, εγώ 12 και 1 και λένε καλησπέρα. Κάτσε ρε, τι καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κόσμο που ξυπνάει 12 η ώρα.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ωραίες εποχές, αλλά έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Καλά, εμείς καλά είμαστε.
1: Σούπερ.
0: Εσύ κουρασμένος, γιατί φίλε, και μόνο που έβγαλες βιβλίο, μπράβο, θα πούμε στο τέλος, έχουμε να μιλήσουμε και για Μουντιάλ εμπιστευτικό. Έχουμε, άλλωστε είμαστε σήμερα ακριβώς ένα μήνα από τη σέντρα του Μουντιάλ, έτσι, 11 Μαΐου, 11 Ιουνίου, ξεκινάει με Μεξικό, Νότιο Αφρική. Λοιπόν, το αφήνω για αργότερα το βιβλίο σου, θα σου πω και τότε ξανά τα συγχαρήκη, γιατί είναι όντως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα αφήνω για το φινάλε, να μην πλατιάσω τώρα.
1: Okay.
0: Σε πρώτη φάση θέλω να μου πεις τι αποκόμισες από την επικοινωνία που είχες με τον κύριο Μονεβασιώτη. Τι αίσθηση σου άφησε, πέραν των όσων διαβάσαμε στη συνέντευξη που ανέβασες, κάποιο, ας πούμε, που δεν γράφτηκε, που δεν το πέρασες στο κείμενό σου, έτσι, η αίσθηση, τέλος πάντων, η εικόνα, η γεύση που σου άφησε.
1: Ότι όντως θέλει να πάει να πάρει χειρό προπονόμα στο θέμα προβολή, δεδομένα, αλλά ήταν λίγο απογοητευμένος με το ματσάρι.
0: Δηλαδή, τι σου είπα, πούμε, για το ματσάρι?
1: Σχεδόν άλλαξε την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σου μετέφερε τον λόγο για τον οποίο τελικά ο ματσάρι άλλαξε μυαλό?
1: Άλλαξε κουβέντα αμέσως. Του λέω, δηλαδή, πάμε, του λέω για το προπονητή. Ναι, μου λέει, το καλύτερο για τον Ηρακλή, όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο κονέ, προφανώς δεν βρήκες το τηλέφωνο του ματσάρι και τον πήρες τηλέφωνο, προφανώς έχεις κάτι top managers, ας πούμε, που έχουν τέτοιους πελάτες. Προφανώς θα υπάρχει και άλλο τέτοιο όνομα στο πελατολόγιο.
0: Ναι. Τώρα, η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ Ηρακλής είναι ότι.
1: Δική μου την εικασία.
0: Ναι, η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ Ηρακλής είναι ότι εντός εβδομάδας καταρχήν θα ανακοινωθεί προπονητής και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με δύο ξένους και με έναν Έλληνα. Αλλά ονόματα εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Πάντως για δύο ξέρεις και για έναν Έλληνα υπάρχει το. Είναι το
1: να, σου δώσω, να σου δώσω ένα ωραίο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι για τον Ηρακλή, αλλά ως γαλλόφωνος θα σου αρέσει.
0: Για πες.
1: Έχω μια πληροφορία ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα μιλάει γαλλικά. Και έχω σκάσει. Δεν μπορώ να το μάθω από χτες και δεν μου κάθεται καμία
0: θέση. Θα μιλάει γαλλικά ή δουλεύει τώρα στη Γαλλία?
1: Όχι, θα μιλάει
0: θα
1: γαλλικά.
0: Γαλλικά. Μάλιστα.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ζαν Πιέρ Παπέν.
1: Αλλά φαίνεται ένα καραμπατρίκ διαιρά, βλέπω εγώ. Και όπως είπε και η διαψυχή, μου λέει: δεν τον φέρουνε για χάφ, έτσι όπως είμαστε στο
0: πλάκα,
1: κέντρο.
0: Πλάκα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε στα του Ηρακλή, μου έδωσε αυτό ότι πάμε να πάρουμε όνομα. Το οποίο δεν είναι πάντα αναγκαία καλό,
0: σωστό,
1: ειδικά για ομάδα που ανεβαίνει στην κατηγορία. Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Από την άλλη, ήταν απόλυτο ότι η ομάδα θα αλλάξει τελείως. Πρέπει να σταθούμε στη Σούπερ Λίγκα και πρέπει να επανέλθουμε και αγωνιστικά στο top 6.
0: Ναι.
1: Να καθιερωθούμε και τα λοιπά. Απογοητευμένος που τους κάνει συνέχεια χρήκαλα, του λέω τόσο αφημί έχει αλλάξει ο Ηρακλής, έρχονται, μου λέει, και αφανή και φανερά. Αυτό το αφανή με προβλημάτισε. Τους ξέρεις, ίσως κάποιες παλιές δικαστικές αποφάσεις που
0: ενδεχομένως
1: να ακολουθούν την ομάδα, δεν ξέρω. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, η αλήθεια είναι σε αυτό, αλλά για φανταστείτε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, σχεδιάζει και σου λέει θα βάλω του χρόνου 15 και ξαφνικά πρέπει να βάλει 25.
0: Ναι, είναι. Σε βγάζει από τον προγραμματισμό σου, ναι, 100% και είναι και χρέη για τα οποία δεν ευθύνεται, ας πούμε. Έτσι, για από παλαιές χρήσεις είναι μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Μου φάει και πρώτος αποφασισμένος. Ότι ανεβήκαμε, να μείνουμε, να επανέλθουμε κτλ. Εντάξει. Ο Ηρακλής έχει περάσει πάρα πολλά. Ίσως είναι πιο ταλαιπωρημένη ομάδα. Ίσως είναι πιο
0: ταλαιπωρημένη. Ακριβώς το ίσως βγάλει τώρα. Περιττό, ναι.
1: Διοικητικά δηλαδή. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ο άνθρωπος αυτός εμπειρία έχει και από τον Απόλλωνα. Επιχειρηματίας είναι, ξεκίνησε από το μηδέν. Κυλικία στο ΑΚΑ, α πούμε, είχε κάποτε και τώρα έχει γίνει ένας πολύ φτασμένος επιχειρηματίας. Και όχι μόνο, μπάλα ξέρει, για να το πούμε απλά. Τώρα, αν ο Ηρακλής μπει σε μια διαδικασία, αδερφέ, και αλλάζει προπονητές όπως άλλαζε φέτος.
0: Δεν νομίζω φέτος και να έρθουν άσχημα αποτελέσματα που θα έρθουν προφανώς. Δεν νομίζω με την ίδια συχνότητα και φέτος στην Άλφα Εθνική να αλλάζει, να προχωράει σε αλλαγές προπονητών. Πέρυσι ήταν μια πολύ διαφορετική σεζόν. Ήταν μια σεζόν στην οποία ο Ηρακλής ήταν καταδικασμένος στο 200% να επιστρέψει. Φέτος δεν είναι τόσο καταδικασμένος για κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Ο βασικός στόχος είναι μια άνετη παραμονή σε πρώτη φάση. Τώρα, ό,τι καλύτερο έρθει, καλώς να έρθει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και μου έκανε χαλή εντύπωση, δηλαδή, όταν το ρώτησα για το Καφτατζόγλιο και πιάσαμε αναγκαστικά και την κουβέντα στον ΠΑΟΚ. Μου είπε, εννοείται, μας ευνοεί, ας πούμε, η εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το Καφτατζόγλιο θα πάει στον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, γιατί εκεί θα παίζει η Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Έτσι, από τη στιγμή που δεν θα έχει την Τούμπα, όταν κάποια στιγμή ξεκινήσει αυτό το project. Και προφανώς ευνοείται από την εξέλιξη ο Ηρακλής. Αλλά από την άλλη πρέπει να γίνουν κάποια έργα τώρα. Κάμερες, αποδυτήρια, ξέρεις, για να είναι κομπλέ το γήπεδο. Και όλα αυτά, τα οποία θα πάρουμε, μου λέει, κάποια χρήματα από την πολιτεία, αλλά δεν θα συνεννοηθεί, δεν ξέρουμε και το πότε. Δηλαδή, ουσιαστικά θα βάλω τώρα 10 και θα πάρω 3 μετά από το κράτος, τα γνωστά.
0: Ναι. Το θέμα, κοιτάξτε, Νίκο, το σημαντικό το ζήτημα για εμάς τους Ηρακλειδείς είναι να μην χρειαστεί μεσού στη σεζόν να ξεσπιτωθούμε. Γιατί η αμέσως πιο κοντινή λύση, γήπεδο, που πληρεί προδιαγραφές Super League 1, είναι των Σερών. Που είναι 100 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη, δεν είναι να πεις δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη,
0: Είναι το Χαριλάου, η Τούμπα, που δεν πρέπει να σταυρώσουν ούτε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Το Απόλλωνα Καλαμαριές δεν πληρεί προδιαγραφές, και αυτό ένα παρατημένο γήπεδο είναι. Του Μακεδονικού δεν πληρεί προδιαγραφές. Τη Βέρεια που είναι το αμέσως πιο κοντινό, δεν μιλάω τώρα για χαλάστες κτλ. Ούτε στην Καλκιδική υπάρχει κάποιο που να πληρεί προδιαγραφές. Τη Βέρεια, και αυτό παρατημένο είναι, το πιο κοντινό γήπεδο Α' Εθνικής είναι του Πανσεραϊκού. Και μιλάμε για καλούτσικο τάξη. Είναι 100 χιλιόμετρα να πας και εδώ να έρθεις.
1: Θα είναι πολύ άσχημη εξέλιξη.
0: Θα είναι, ναι, και ελοχεύει ο κίνδυνος. Γιατί από πλευράς πολιτείας κάτι είχαν πει ότι τον Οκτώβριο θα αποδεσμευτούν κάποιοι από τα Τζόγλιο, γιατί την ερχόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ πάλι στην Τούμπα θα παίζει όλη τη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Ναι. Είναι συγκεχημένη η κατάσταση.
1: Απλώς κάποια στιγμή δηλαδή θα κλείσει για να. Θα κλείσει το Καφτατζόγλιο για να φτιαχτεί, για να γίνει ευρωπαϊκό, ή θα είναι από τώρα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνουν και άλλα έργα.
0: Κοίταξε να σου πω, εμένα με το μυαλό μου δεν στέκει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ του χρόνου θα έχει πάλι ένα ολόκληρο καλοκαίρι, 3 μήνες μίνιμουμ για να κάνει ό,τι έργα έχει να κάνει, δεν στέκει τώρα να το κλείσει τον Οκτώβριο, ενώ θα υπάρχει μια ομάδα που θα παίζει, να την ξεσπιτώσει με την προοπτική μια ακόμα ομάδα να έρθει του χρόνου για να γίνουν κτλ. Καταρχήν, από τη μέρα που τελείωσε τι υποχρεώσει του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο φέτο μέχρι την κίνηση του νέου πρωταθλήματος. Είναι ακριβώς διάστημα 5 μηνών. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω μέσα σε 5 μήνες να μην γίνουν τουλάχιστον το 90% των προβλεπόμενων έργων. Δεν στέκει, ναι. Δηλαδή.
1: Πεις, Ελλάδα, συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι να πω.
1: Πάμε να μιλήσω αυτό το πράγμα, γιατί το γηπεδικό είναι θέμα. Δηλαδή, διάβασα ένα παιδί μου τις προάλλες. Τι ωραία, ανεβήκαν τα Γιάννα κτλ. Και την επόμενη μέρα ακούσα ότι το θέλουν για handball. Και θα πρέπει η ομάδα να ξεσπιτωθεί, η Falcons, που λένε Βίκος Falcons,
0: Ιωαννίνων,
1: και θα πάει στην Άρτα.
0: Είναι ό,τι να είναι.
1: Είναι κρίμα πολύ αυτό για την επαρχία. Παιδιά, ελάτε στο Άργος, εμείς πέσαμε, μια χαρά το γήπεδο, ωραίο ταξιδάκι.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο έτσι, για να φύγουμε από το κεφάλαιο Μονιβασιώτη, κάτι άλλο έτσι που σου άφησε.
1: Να εννοηθεί ότι δεν. Παιδί μου, να έχουν μια αλφα επαφή, ας πούμε, με Σαββίδη και κάτι. Επειδή του λέω, είστε στην ίδια πόλη και τα λοιπά. Κοινά συμφέροντα έχετε και τα λοιπά. Και είπε τα καλύτερα ότι εκτιμώ πάντα αυτούς που παίρνουν μια ομάδα, ας πούμε, με πάρα πολλά προβλήματα και τη στρώνουν και τα λοιπά. Κοίταξε, νομίζω ο Βασίλης ανήκει στην κατηγορία των τεχνοκρατών. Δηλαδή θα δικεί τον Ηρακλή και θα τον διοικήσει ακόμα περισσότερο τώρα στη Super League. Όπως θα διοικούσε μια επιχείρηση. Ακούγεται λίγο ψυχρό, αλλά είναι και το σωστό.
0: Και είναι και η πραγματικότητα, έτσι ομάδα. Δεν είναι. Ούτως άλλως δεν είναι άνθρωπος του συλλόγου, δεν είναι γέννημα θρήμα Ηρακλειδέας. Ήρθε εδώ, μπήκε στην ομάδα, τον πιέσανε κάποιο οργανωμένο παδί για να μπει στην ομάδα και προς τιμήν τους το κατάφεραν. Και ναι, από τις τελευταίες του κινήσεις και τα λεγόμενά του, καταλαβαίνουμε ότι όντως το βλέπει ζεστά. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και μεταξύ μας δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Για να τα λέμε όλα με το όνομά του, αν δεν υπήρχε ο κύριος Μονεβασιώτης αυτή τη στιγμή, ο Ηρακλής δεν ξέρουμε καν σε ποια κατηγορία θα έπαιζε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό το δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, να το λέμε και στους φίλους του Παναθηναϊκού που ονειρεύονται

0: πωλήσεις και εφοπλιστές και έτσι να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα τηλεοπτικά που τα γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά τα.
0: Να είστε καλά, θα είναι.
1: Per capita λέγεται αυτή η πλατφόρμα που αγοράζει και τα μοιράζει μετά τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Mm. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί και σου λέει ποια ήταν η per capita, μας λέγανε το καλοκαίρι. Νόβα και Κοσμοτέ είδαμε πάλι τις ομάδες. Ναι. Αυτό που έγινε, και θα σας πω και κάποια πράγματα μερικά off the record, νομίζω ότι τα έχω πει και σένα, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Δημιουργήθηκε πριν από καιρό μια εταιρεία ονόματι per capita. Πήγε στις ομάδες και λέει, έλατε εδώ. Έλα εδώ, ας πούμε, Άρη, πόσα παίρνεις από την Νόβα, τώρα λέω τυχαία ποσά, έτσι. 3,5. Πόσα θέλεις, 4. Ωραία, θα στα δώσω εγώ. Και θα σε στείλω στην Νόβα, τι σε νοιάζει. Και καλύπτει per capita τη διαφορά. Αυτό έγινε με όλες τις ομάδες, με ξέρεις την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία δεν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει με την per capita. Η per capita είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, πρόεδρος είναι ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δεξίχερη του Βαρδινογιάννη εδώ και χρόνια, ο Γόντικας. Και εκεί που ανοίγω τώρα μια πάνηση πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα, είναι ότι μας αρέσει να βλέπουμε τους ιδιοκτήτες των ομάδων μας να είναι και σε μια αντιπαλότητα με τους ιδιοκτήτες των άλλων, των απέναντι. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί επιχειρηματίες που έχουν ομάδες έχουν και κοινά συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, χρόνια τώρα, έτσι, Γιαννακόπουλος Μαρινάκης. Έχεις ακούσει ποτέ το οτιδήποτε από το σύστημα Μαρινάκη για τον Γιαννακόπουλο?
1: Όχι,
0: το σύστημα Γιαννακόπουλο ποτέ
1: και δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποτέ. Από τότε που δούλευα στην Πράσινη πριν 15 χρόνια. Ποτέ. Κανένα. Ενώ η κόντρα Αλαφούζου Μαρινάκη είναι γνωστή. Πλέον. Έτσι. Και άλλες. Η κόντρα Σαββίδη Μαρινάκη υπήρχε και άλλαξε. Η κόντρα Μελισανίδη Μαρινάκη είχε χτυπήσει κόκκινο. Πλέον θέλω να σου πω, μόνο κολλητή δεν είναι.
1: Ναι, αλλάζουν τα επιχειρηματικά, είναι από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε. Συμφερόντων Βαρδινογιάννη είναι μέσα και ο Μαρινάκης με κάποιες παράκτες, είναι μέσα και ο Dragan Solak, ο πρώην τέλος πάντων επικεφαλής της Nova που έφυγε, επικεφαλής τώρα δεν λέω το ρόλο του ακριβώς για να καταλάβετε, που έφυγε, τον έδιωξε εταιρεία, αλλά παραμένει μέσα στον Α του Βαρδινογιάννη. Για να καταλάβεις, ο Βαρδινογιάννης έχει και τον Α και το Star. Το Star φαίνεται, ας πούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι είναι Βαρδινογιάννης, στον Α φαίνεται ότι είναι μειοψηφία. Λίγο μπερδεμένο. Ναι. Αυτή λοιπόν η εταιρεία per capita πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 13 από τις 14 ομάδες και πήρε αργότερα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Super League 2. Και τα εκχώρησε. Δηλαδή οι ομάδες δεν υπογράψαν Ολυμπιακός, δεν υπέγραψαν τον Κοσμοτέ, υπέγραψαν με την per capita. Ρωτώντας δεξιά και αριστερά γιατί να γίνει αυτό, μου είπαν ότι ενδεχομένως και Νόβα και Κοσμοτέ να θέλανε για λόγους ισολογισμού να μην φαίνεται, ρε παιδί μου, το έξοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί τους βάζει και μέσα. Ναι. Επίσης, μην ξεχνάτε, και πρέπει να το πω αυτό, ότι βάσει νόμου, εκτός από τους φόρους, από το τηλεοπτικό συμβόλαιο πληρώνεται η ελληνική αστυνομία για να φυλάει τα γήπεδα. Δεν λέω να μην πληρώνεται η ελληνική αστυνομία που τη θέλουμε να φυλάει τα γήπεδα, ασυζητητή, να πληρώνεται. Αλλά το ποσοστό αυτό βγαίνει από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Οπότε ένα και ένα κάνουν δύο, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δηλώνουν λιγότερα, λέω εγώ τώρα, ούτως ώστε και αυτό το ποσοστό να πέφτει.
1: Δεν μου λες,
0: δηλαδή, να υπογράψει, να ολοκληρώσω μισό
1: λεπτό, ναι.
0: Να καταλάβει ο κόσμος. Να υπογράψει ο Ολυμπιακός, λέω τώρα, με την per capita 5 εκατομμύρια το χρόνο και να παίρνει 20. Λέω τώρα τυχαία, ρε παιδί μου, δεν ισχύει, ναι, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος. Και τα υπόλοιπα 15 να τα λες ότι είναι διαφημιστικές πινακίδες, χορηγίες στο πλαστικό του καφέ κτλ. Εκτός τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Δεν μου λες, από τη δικιά σου την εμπειρία τώρα, ο Ηρακλής τι τηλεοπτικό συμβόλαιο μπορεί να εξασφαλίσει?
0: Ο Ηρακλής είναι περίεργη περίπτωση, γιατί είναι ομάδα με ιστορία και δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το σφάσμα. Δεν είναι πανετολικός. Δεν είναι ατρόμητος.
1: Προφανώς, ναι.
0: Από την άλλη, θα μου πεις, λείπει χρόνια.
1: Και αυτό ισχύει, ναι.
0: Ταβάνι μετά το Big 4, Big 5 βάλει και τον Άρη μέσα, που είχαν τα 5 υψηλότερα συμβόλαια, τα αμέσως επόμενα υψηλότερα ήταν γύρω στα 1,8. Θεωρώ ότι η Ηρακλής ένα διάρρη μπορεί να το τυπήσει.
1: Άρα λες ότι μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω από τα αμέσως υψηλότερα εκτός πεντάδας, έτσι?
0: Ναι.
1: Γιατί με τον κύριο Μονιβασιώτη, όταν τον φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή λέει, δικαιούμαστε, λέει, το μικρότερο, λέει, τηλεοπτικό συμβόλαιο. Που, okay, εν μέρει να το καταλάβω σαν νεοφώτιστος εντός αγωγικών, αλλά από την άλλη, επειδή δεν παίζουν ρόλο μόνο το αν ήρθες τώρα στην κατηγορία, το πόσο διαρκές έχεις κόψει κτλ. Είναι και το brand name που κουβαλάει ένας σύλλογος διαχρονικά. Και εμένα μου φάνηκε λίγο.

0: κλείσει καμιά πορεία που μπει του χρόνου στην οκτάδα και χτυπήσει Ευρώπη κτλ. Δηλαδή ίσως να πάει να υπογράψει κανένα τύπου ένα στην ένα κάτι τέτοιο για να μπορεί να το επαναδιαπραγματευτεί του χρόνου. Τουλάχιστον εγώ αυτό θα έκανα.
1: Πιστεύεις ότι αν παρουσιάσει με μεγάλο αριθμό διαρκείας, μεγάλο τριμμένο των αναλογιών και αυτό θα παίξει ρόλο στο ποσό λες που θα εξασφαλίσει?
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε ξέρεις στην ΟΕΦΑ τώρα που κάθεται και λογοβαριάζει τα πάντα για να δίνει.
1: Ναι.
0: Πώς μοιράζει τα ποσά στους προσλήγες, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω, για τα τηλεοπτικά έχεις κάτι, κάποια άλλη είδηση να μας δώσεις, κάτι εν ώψη της νέας σεζόν ή κάποια αίσθηση?
0: Όχι, νομίζω ότι, κοίταξε, ποιες ομάδες θα πέσουν, ξέρω εγώ θα χάσει μία Νόβα, μία Κοσμοτέ, νομίζω, κάπως έτσι, δεν νομίζω δηλαδή να αλλάξει αυτό η ισορροπία, το 8 ομάδες το ένα σε άλλο, 8 Κοσμοτέ, 6 Νόβα.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο. Σαν μια άτυπη συμφωνία. Και γενικώ τα τηλεοπτικά τώρα που συνεργάζονται με Νόβα Κοσμοτέ δεν νομίζω να υπάρξει αλλαγή στα πρωταθλήματα. Δηλαδή λίγη Bundesliga με την Νόβα, έλεγε πέρυσι την ανανέωσε πάλι για 4 χρόνια η Νόβα. Δεν μπήκε η Κοσμοτέ στη διαδικασία. Το μεγάλο πατυρντή θα γίνει με το Champions League, που σίγουρα και εσύ διαβάζει από το εξωτερικό γιατί όλα εκεί γίνονται, όπου έχουν μπει σιγά σιγά οι streamers, ειδικά το Disney, και αρχίζουν και αγοράζουν πακετάκια. Και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια διαδικασία, Τρίτη, Τετάρτη, να μην μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή την Τρίτη να έχει την πρώτη επιλογή το Netflix, Μπαρτσελόνα Παρί, ξέρω εγώ, την Τρίτη, τα άλλα 8 η Νόβα, και την Τετάρτη να τα έχει όλα η Κοσμοτέ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και το Conference και το Europa να το έχει πάρει, ξέρω εγώ, Sky, να το έχει πάρει ο Αντένα. Θα πάμε σε τέτοια διαδικασία σιγά-σιγά. Αυτό που είναι πλέον διεθνής πρακτική, έξω, 2 και 3 και 4 φορείς, νομίζω σιγά-σιγά θα το δούμε και εδώ.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε και στο βιβλίο σου πριν σε αποδεσμεύσω. Μουντιάλ εμπιστευτικό, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και πες στον κόσμο που θα το αγοράσει, καθώς είμαστε και πιο επίκαιρο πεθαίνεις, σε ένα μήνα ακριβώς, 11 Ιούνιου ξεκινάει το Μουντιάλ. Αυτό που θα το αγοράσει, τι θα διαβάσει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών των διακοπών ή παράλληλα με την εξέλιξη των αγώνων στο παγκόσμιο κύπελο?
0: Η γενική ιδέα όταν ξεκίνησα να μαζεύω τα κεφάλαια, ποια θα γράψω κτλ. Ήταν τι επηρέασε το Μουντιάλ που δεν ήταν αθλητικό. Τουλάχιστον αμυγός αθλητικό. Ωραία. Κάθε λοιπόν και έβαλε ιστορίες. Η γεωπολιτική, η πολιτική, οι δικτακτορίες, χούντες, σκάνδαλα, τα πάντα. Σε κάποια φάση μου είχαν βγει πάρα πολλές ιστορίες. Δεν σου κρύβω ότι μπορώ να βγάλω και δεύτερο κάποια στιγμή στο επόμενο μου.
1: Στο εύχομαι.
0: Ήταν μια τρομερά ωραία διαδικασία. Το καλό ήταν ότι είχα σημειώσεις, γιατί ξέρεις, είμαστε και κάποιοι ψυχαναγκαστικοί. Τα είχα σημειώσει παντού, τα βάλα κάτω, μάζεψα 100 ιστορίες. Τελικά 71 μπήκανε στο βιβλίο. Προφανώς, να δώσω ένα παράδειγμα. Προφανώς κάπου σε κάποιο αθλητικό κείμενο έχετε διαβάσει τη φράση στη Αργεντινή το 78 με τη Χούντα του Βιντέλα πήρε το Μουντιάλ. Και μετά πάμε καθαρά στα αγωνιστικά, το 6-0 με το Πέρου, πώς έμεινε έξω η Βραζιλία που έλεξε το μάτι με την μπάλα στον αέρα, το κόρε κτλ. Κτλ. Πολλά. Δεν έχει υπάρξει πάλι σε αθλητικό κείμενο. Ποιος ήταν ο Βιντέλα, γιατί ανέβηκε, τι κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, τι έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι απέγινε μετά. Και ψάχνοντάς το, έβρισκες πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν είχα πάρει χαμπάρι ή δεν είχα διαβάσει, δεν είχα προσέξει, δες, γιατί εντάξει ανθρώπινο είναι, ότι ο Χένρι Κίσιγκερ, που ήταν ας πούμε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, ο μεγαλύτερος στην ιστορία σύμφωνα για αυτούς, αλλά εντάξει, ένα λαμογιάκι ήταν, δεν είχε κανένα ρόλο στο Λευκό Οίκο το 1978. Ήταν απλά άτυπος σύμβουλος. Ήταν στο Μουντιάλ δίπλα στο Βιδέλα ένα μήνα. Γιατί? Για να διασφαλίζει τι? Γιατί προφανώς και οι αθλητικές επιτυχίες βοηθούν τα καθεστώτα να το παίξουν, ότι κοίτα εδώ τι κάνανε.
1: Βέβαια, εντάξει, ισχύει αυτό. Εννοείται. Το ποδόσφαιρο είναι.
0: Και δεν σου κρύβω ότι πολύ τυχαία ανακάλυψα ότι έγινε με το Φράνιο Τούτσμαν στην Κροατία, με την Κροατία του 98 που θαυμάσαμε πριν από 28 χρόνια στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Με Σούκερ, με Αστάνοβιτς και Γιάννη Προσυνέτη και όλα τα άλλα παιδιά. Ήταν ένα ψηφισμένο μεν, είχε βγει με δημοκρατική διαδικασία καθεστώς, αλλά είχε εξελιχθεί σε καθεστώς ο Ντούτσμαν. Και μόνο που τους έφερε 5 φορές στο Προεδρικό Μέγαρο για φωτογραφίες. Για να καταλάβεις. Μόνο αν σκεφτείς ότι στο πρώτο Μουντιάλ του 1930, τότε δεν υπήρχαν προκριματικά, έγιναν προσκλήσεις. Είπε ο Ουρουγουάη, θα σας πληρώσουμε, ελάτε, βάλουμε εμείς τα έξοδα, μαζευτούμε. Τελικά πήγαν μόνο 4 από την Ευρώπη, μέχρι τον οποίο ήταν η Ρουμανία. Η Ρουμανία ήταν και βασιλιά τότε. Βγαίνει ο βασιλιάς και λέει, μαζέψε τους καλύτερους παίκτες, τα πληρώνω όλα εγώ. Γιατί κατάλαβε

0: μια αθλητική επιτυχία θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί προς ιδίων όφελος. Μπράβο Βασιλιά που έφτιαξες καλή ομάδα και πήγαμε καλά κτλ. Κτλ. Το 30 έτσι πριν καν γίνει το Μουντιάλ του Μουσολίνη.
1: Ο Κάρολ, νομίζω ο Κάρολ τον λέγανε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μάλιστα, ωραίο. Οπότε θα βρει, ο αναγνώστης θα βρει τέτοιες ιστορίες, έτσι, παρααθλητικές τέλος πάντων, παρασκήνιο.
0: Έχει μερικές, κοίταξε, στον υπότιτλο έχω βάλει χρήμα, εξουσία κτλ. Κάπου έπρεπε να έχω βάλει και το σεξ, γιατί υπάρχει μια ιστορία με ένα πολύ μεγάλο παίκτη, το οποίο τελικά η γυναίκα τον έκανε ό,τι ήθελε και έχασε ένα ολόκληρο μουντιάλ. Πάει το μυαλό σου ποιος?
1: Δεν πάει τώρα, όχι, με πιάνεις λίγο εξαπίνες.
0: Θα τα πούμε μια ανάλαφρη ιστορία.
1: Κοίταξε, μην τα πεις και όλα, γιατί αν τα πεις όλα, μετά θα υπάρχει λόγος άλλος να
0: πάρει. Είναι 71 κεφάλαια, ό,τι spoiler και να κάνω.
1: Λοιπόν,
0: μεγαλώνοντας, μια πρόταση. Μεγαλώνοντας, παιδιά, εγώ, ο Θανάσης και οι άλλοι της γενιάς μας, ξέραμε ότι ο Κρόιφ δεν πήγε στο Μουντιάλ το 78 για να αντισταθεί στη χούντα του Βιδέλα. Πριν από κάτι χρόνια, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, είπε ότι όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος, ήταν ότι είχαν έρθει σπίτι μου, μας είχαν δεμένους. Μας τρομοκρατήσαν και δεν ήθελα να αφήσω μόνη την οικογένεια, το οποίο έστεκε. Μιλώντας λοιπόν με Ολλανδούς δημοσιογράφους που είχα βρει ένα ρεπορτάζ μια μέρα και ήθελα να τσεκάρω πόσο αληθινό είναι, πέφτω όντως σε δημοσίευμα του 1974 στο Μουντιάλ της Γερμανίας, 4 χρόνια πριν, της Bild, όπου ένας δαιμόνιος φωτογράφος είχε παθανατήσει όλη την αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας σε μια βίλα εκεί που έμενε, σε πισίνες, με κάτι κορασίδες να πίνουν τα ποτά τους και να κάνουν μπάνια. Δεν ήταν οι σύντροφοι των Ολλανδών, γιατί ήταν όλοι πίσω στην Ολλανδία. Άλλοι ήταν παντρεμένοι, άλλοι ήταν δεσμευμένοι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι έγινε σούστρο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, τότε λοιπόν βλέπανε τον Κρόιφ, λέει, όλη μέρα στο τηλέφωνο. Ήταν στην άκρη, λέει, και μίλαγε όλη μέρα με την Ντάνη. Η Ντάνη ήταν η γυναίκα του.
1: Παντοφλάγκες δηλαδή.
0: Δεν μπορούσες, μου λέγανε οι Ολλανδοί τώρα που μίλησα για να βγάλω το βιβλίο, δεν μπορούσες να πάρεις κουβέντα από τον Κρόιφ αν δεν μίλαγες με τη γυναίκα του να δώσεις το OK. Το τι λέτε, ρε παιδιά τώρα. Ούτε συνέδριξε τίποτα. Και υποσχέθηκε τέλος πάντων το 1974 ο Γιώχαν. Την αγαπημένη του Ντάνη, ότι μωρό μου δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι.
1: Τι λες, ρε φίλε. Ο Τζαμ Κρόιφ, και δεν πήγε Μουντιάλ λόγω γυναίκας. Αυτά και άλλα πολλά και εσείς θα διαβάσετε στο Μουντιάλ επιστημονικό.
0: Άμα το διαβάσετε, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ και το βήμα.
1: Εκδόσεις.
0: Νομίζω θα αρέσει. Είναι εκδόσεις Historical Quest.
1: Historical Quest.
0: Αλλά όπου και να γκουγκλάρετε Μουντιάλ επιστημονικό, θα σας το βγάλει.
1: Το βρίσκουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι, αλλά νομίζω η καλύτερη λύση από το Historical Quest που έχει πολύ φθηνή από τα φθηνότερα κόστη για.
1: Διαδικτυακά, λες έτσι. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή και σε δύο δεσμένες το έχετε παραλάβει.
1: Ωραία.
0: Αυτά σου χρωστάω ένα αφού.
1: Όχι, ρε Τιμούρη, θα αγοράσω. Τώρα που θα κατέβω και η Αθήνα και το Μουντιάλ θα βρεθούμε από κοντά. Θα πιούμε καφεδάκι, θα είμαστε. Δεν το λέω για να μου φέρει βιβλίο, να ξέρει.
0: Ναι,
1: θα αγοράσω. Πε μα λίγο και την τιμή.
0: 25 ευρώ.
1: 25?
0: 25 ευρώ για 640 σελίδες.
1: Κάποιος
0: που είχε βγάλει πολλά βιβλία μου είπε: κοίτα, πάω το δίνεις. Λέω: δεν το κάνω, να βγάλω.
1: Όντως είσαι συμφέρεις. Εννοείται. Για τόση δουλειά που έριξες, φίλε, τα 25 ευρώ, ναι, και εγώ θα σου πω ότι είναι λίγα. Τέλος πάντων, πρώτη δουλειά είναι στο επόμενο βιβλίο. Καλοτάξιδο να πουλήσει, να γουστάρει και ο κόσμος. Στο επόμενο τσίμπα λέγω την τιμή.
0: Να είστε καλά. Να είμαστε καλά να τα λέμε.
1: Ωραία, έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό τάξη εδώ και πάλι το βιβλίο σου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, άριστος γνώστης του μηντιακού τοπίου στην Ελλάδα και όχι μόνο για τα αθλητικά. Το καλύπτει πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, όχι, είναι. Ο Νίκος έχει πολλές γνώσεις. Πέραν του αμυγός ποδοσφαιρικού κομματιού, του αγωνιστικού δηλαδή, ξέρει πολλά και από πολιτική και από κοινωνικά ζητήματα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο όντως, παιδί μου, για κάποιον ποδοσφαιρόφιλο, που το ποδόσφαιρο καλώς ή κακώς δεν είναι μόνο μια μπάλα που την κυνηγάνε 11 και 11-22 μαντράχαλοι, έχει κρύβεται από πίσω του πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, μιλάμε για μια τεράστια μπίζνα. Αυτό που λέμε ότι ρίχνει τις κυβερνήσεις το ποδόσφαιρο ισχύει. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Historical Quest, 25 ευρουλάκια. Κάντε το δώρο στον εαυτό σας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα διαβάζετε λίγο το πρωί και το βράδυ θα βλέπετε Μουντιάλ. Είπαμε σε ένα μήνα ακριβώς, 11 Μαΐου έχουμε σήμερα, σε ένα μήνα 11 Ιουνίου έχουμε την σέντρα Μεξικό-Νότια Αφρική. Βέβαια και το Μουντιάλ έχει χάσει την έγκλη που είχε κάποτε. Περιμέναμε κάποτε 4 χρόνια να δούμε Μουντιάλ. Τώρα, ρε φίλε, είναι τόσο καταιγισμός. Μπορείς να δεις ένα πάσο και στιγμή όλη τη μέρα μπάλα μπορείς να βλέπεις.
2: Αυτό ήθελα να σε πω. Από ό,τι βλέπω, οι όμιλοι δεν είναι και πολύ ζωή.
1: Εντάξει,
2: μετά του ομίλου δηλαδή.
1: Μετά του πάντα. Αυτό ισχύει, για... αυτό ισχύει και στο Champions League, δε φίλε. Το ίδιο ενδιαφέρον έχουν οι όμιλοι παλιά, η League Phase με τα knockout. Όλα τα λεφτά είναι στα knockout.
2: Πάντα είχε ένα μάτσο όμω καλό ο όμιλο. Γιατί πάντα οι δύο πρώτε ομάδε ήταν καλέ δυναμικέ.
1: Τώρα έχει πολλού ομίλου, πολλέ ομάδε, πολλά παιχνίδια, όλα για τα λεφτά γίνονται, ρε φίλε. Θα κρατήσει για πρώτη φορά. Συμφωνώ. 40 μέρε. Για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε τρία κράτη.
2: Αυτό, που, Καναδάς, αυτό που είναι κατανόητο για μένα είναι πω ενώ είναι τόσο πολλέ ομάδε φέτο. Πώς δεν κατάφερα να είναι
1: δικιά μας. Άστο. Τα μισά Βαλκάνια έχουν πάει και δεν έχουμε πάει εμείς.
2: Είναι απίστευτο.
1: Τίποτα
2: απίστευτο.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, διαβάζω κάποια λίγα μηνυματάκια που έχουν μείνει και κλείνουμε και την σημερινή υγριά εικότα εκ το ζουμί. Αν ξέρει μπάρα, λέει γιατί είναι λέει, τόσο υπερσκεπτικό με του προπονητέ. Λέει έχουμε μπει Μάγιο, ακόμα δεν έχουμε προπονητή. Καλησπέρα. Μην βιάζεσαι, φίλε μου, εντό εβδομάδα μέχρι 15 που έχουμε την Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί προπονητή. Δεν έχει περάσει ο καιρός, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Τα πρωταθλήματα ακόμα παίζουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει περάσει ο καιρός. Θα μπορούσε να έχει κλείσει ο Μαντζάρι εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν έκατσε φάση. Πάμε παρακάτω. Δεν κακό, μη γες καλού, λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι και δεν έχουν και άδικο. Στον μπάσκετ, δυστυχώς, εκτός Ολυμπιακού. Εδώ χτυπιέται το πρωτοτέλεσμα. Ποιος ξέρει τι κουτουλίδι έφαγε στοιχηματικό. Στον μπάσκετ, λέει.
2: 2-2 η Νάπολη 49.
1: Στον μπάσκετ δυστυχώς λέει εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού οι υπόλοιπες ομάδες λένε αν βρουν καλό παίκτη λέει δύσκολο να τον κρατάνε. Λέει η ιστορία δείχνει καινούργια ομάδα λέει, σχεδόν κάθε χρονιά. Δεν έχεις και άδικο. Για... Οπα, πού το ρε εσύ. Α, έχει μήνυμα. Γιατί να κλείσει λέει στο ΑΚΑ λέει μια χαρά έπαιζε ο Παναθηναϊκός λέει καθώς γίνονταν τα έργα λέει και με κόσμο κιόλας. Όχι φίλε μου, στο ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός έπαιζε μόνο τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα παίζει λεωφόρο. Και οι ομάδες επιχειρήσεις είναι ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ισχύει, είναι περίεργη η κατάσταση. Λέει μια το γήπεδο, μια προπονητές, μια το ένα, μια το άλλο. Μεγάλη κόντρα λέει, γι' αυτό άνοιξε τα πόδια λέει, στον Ολυμπιακό και πήγε να κόψει το λάδι από την ΑΕΚ. Ολυμπιακός είναι αφού λέει ο Μίστερ Σκάι. Μια χαρά είναι η κατάσταση, αδερφέ. Όλοι περίεργοι ήταν όταν παίζαμε λέει, με 200 άτομα λέει, στη Χαλάστρα για τα play-out της Super League 2. Δεν έχει πολύ άδικο όλα. Εντάξει, μια χαρά δεν είναι, αλλά είναι σίγουρα καλύτερη. Θέλω σέντερ φορ Αργεντίνο, λέει με μακρύ μαλλί τύπου Ερέρα. Αλλά να ξέρει λίγη μπάλα παραπάνω τον Ερέρα, θα πω εγώ. Γιατί εμένα ο Ερέρα δεν μου πολύ γέμιζε το μάτι, από την αλήθεια. Ήταν σφινόζος βέβαια. Αλλά εντάξει. Και πίτσες λέει από την Golden λέει για δείπνο στους παίκτες. Η υπερκάπιταλ λέει πώς βγάζει κέρδος. Α, υπερκάπιταλ, όχι υπερκάπιταλ. Είπε ο Νίκος ότι κρατάει και προμήθεια. Δηλαδή κρατάει ένα ποσοστό και για την πάρτη τη. Παίζει τον όλο του μεσολαβητή. Αλλά κρατάει και την πάρτιση. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της εταιρείας. Όσα παίρνει ο Άρης πάνω κάτω, λέει τα ίδια πρέπει να δώσουν λέει, και σε εμάς. Οκ. Okay. Δεν θα γίνει, να ξέρεις αυτό που λες. Και τουλάχιστον την πάρουσα χρονική στιγμή το θεωρώ και εν μέρει λογικό. Εννοείται λέει ότι είμαστε λέει, με το Κουρασάο. Σωστά, ρε, πήγε το Κουρασάο τελικό. Το Blue Curaçao. Ξέρουμε τη χώρα μόνο από το Blue Curaçao το Liqueur. Λοιπόν, φτάσαμε 11 ακριβώς, είναι και 11 Μαΐου, 11 Ιουνίου ξεκινάει και το Κουρασάο και όλοι οι υπόλοιποι στο Μουντιάλ. Θα τα πούμε κανονικά και την άλλη εβδομάδα, λογικά θα έχουμε μάθει και το όνομα του νέου προπονητή, ίσως έχει ακουστεί κάποιο όνομα παίκτη που έχει κλείσει, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνονται και τα πρωταθλήματα, οπότε έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πιο πολλά και για την εκδήλωση του μεθεπόμενου Σαββάτου, 23 Μαΐου επαναλαμβάνω εδώ ένα καλοκαιρινό πάρτι. Στις εγκαταστάσεις στον προαύλιο χώρο του Κατσανίου, εδώ στους Χορτατζίδες, του Know Us Better που λέγει και η. Ποια το λέγε, η Γιουλάκη, νομίζω η Γιουλάκη το λέγε τότε μαζί με Εξαρχάκο. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Γεια σας.

0: εμείς αρχίσαμε να είμαστε πάγκιδες.
1: Και πότε ξεκίνησα, το πάγκι ήταν αυτό, δεν είναι πολιτική, δεν είναι αναρχία, δεν είναι αυτό.
0: Πάγκιδες ήταν ένα φιλοδεχτούμενοι. Let's go.

0: με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λίγος, αποκλεί. Αποκλείωσε του Ρέρα στο πέναλτι.
5: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
7: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
8: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
9: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερε να δώσει στον Κέσσαρ. Κέσσαρ, τρέχει. Μπετσιάκμα! Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε iraklisradio.gr.
2: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
0: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερε να βρει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ, τρέχει. Μπετσιάκμα! Μέσα! Τσιάκμα! 78-73 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
7: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
6: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το μόνο που κατάφερα εδώ στον Κέσσαρ. Κέσσαρ, τρέχει. Μπτσιάκμα! Μέσα! Τσιάκμα! 78-73 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
0: Ακούτε iraklisradio.gr.
2: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.